διάβολος βέβαια τα έβλεπε όλα αυτά και ήθελε να ματαιώσει το καλό που γινόταν με αυτή την απειλή. Εμφάνιζε λοιπόν και αυτός ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έλεγαν ακριβώς τα αντίθετα. Ενώ δηλαδή οι προφήτες μιλούσαν και απειλούσαν με αιχμαλωσία, δουλεία και λοιμό, οι ψευδοπροφήτες διακήρυταν ειρήνη, ευτυχία και απόλαυση μυρίων αγαθών. Γι' αυτό και οι προφήτες τους κατηγορούσαν και τους έλεγαν «Φωνάζεται ειρήνη, ειρήνη». Και πού λοιπόν είναι αυτή η ειρήνη? Και όπως είναι γνωστό, ο λόγος των προφητών αληθεύει και καταλύει όσα λένε οι ψευδοπροφήτες, οι οποίοι με τις άστοχες επεμβάσεις τους ανέκοπταν τη λειτουργία της μετάνοιας του λαού. Επειδή λοιπόν με τα λόγια τους διεύθυραν το λαό, ο Θεός τους παραγγέλει με το στόμα των προφητών και τους λέει «Εγώ, ο Θεός, παρέχω ειρήνη και δημιουργώ τα κακά». Και ποια κακά? Αυτά που προείπαμε. Την αιχμαλωσία, τη δουλεία και τα παρόμοια. Δεν μίλησε για πορνεία, ασέλεια και πλεονεξία, ούτε για κάποιο άλλο από αυτά. Γι' αυτό και ένας άλλος προφήτης, ο Αμός, λέει «Δεν υπάρχει κακία σε πόλη που να μην την έχει δημιουργήσει ο Θεός». Εννοεί ακριβώς αυτή την κακία, δηλαδή τους λοιμούς, τις αρρώστιες και τις επιδημίες. Το ίδιο συμβαίνει με τους ανθρώπους όταν αυτοί αναφέρονται στα στοιχεία της φύσεως. Εννοώ το εξής. Όπως υπάρχει το φως και το σκοτάδι, που για πολλούς είναι ευχάριστο, ενώ για άλλους δυσάρεστο, και εξαιτίας αυτού κατηγορούν τη νύχτα, έτσι ακριβώς τους φαίνονται και τα πράγματα. Ούτε τη νύχτα όμως πρέπει να κατηγορούμε, ούτε το σκοτάδι, ούτε τη δουλεία, ούτε την αιχμαλωσία. Αλήθεια, τι κακό έχει το σκοτάδι? Δεν προσφέρει ανάπαυση από τους κόπους και από τις πολλές φροντίδες? Δεν ξεκουράζει από τη λύπη? Δεν προσθέτει δύναμη? Αν δεν υπήρχε νύχτα και σκοτάδι, θα απολαμβάναμε το φως? Δεν θα καταστρεφόταν και δεν θα χανόταν σαν ζώο ο άνθρωπος? Όπως λοιπόν φαίνεται σε ορισμένους ανόητους ότι το σκοτάδι είναι κακό, αλλά δεν είναι έτσι. Και αυτό γιατί το σκοτάδι μας βοηθά να εργαστούμε καλύτερα όταν έχουμε ξεκουραστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το ίδιο είναι και η αιχμαλωσία. Αυτή δεν είναι κάτι κακό, αλλά χρήσιμη για όσους την αξιοποιούν σωστά. Γιατί τους κάνει περισσότερο σόφρονες, επιοικείς και τους αφαιρεί την αλαζονία. Πράγματι, η αρετή είναι αδούλωτη και τίποτα δεν μπορεί να την νικήσει. Ούτε η δουλεία, ούτε η αιχμαλωσία, ούτε η φτώχεια, ούτε η αρρώστια. Ούτε αυτό που είναι το πιο τυραννικό από όλα, ο θάνατος. Αυτό μπορούν να το βεβαιώσουν όλοι όσοι πέρασαν από όλα αυτά και με αυτά διέπρεψαν και αναδείχθηκαν σπουδαίοι. Σε τι άραγε έβλεψε τον Ιωσήφ η δουλεία? Σε τι τον ζημίωσε η φυλάκιση, οι αλυσίδες, η συκοφαντία, η εχθρότητα και η ξενιδιά? Τι έβλαψε τον Ιώβ η καταστροφή των κοπαδιών, ο βίαιος και πρόωρος θάνατος των παιδιών του, οι πληγές στο σώμα του που ήταν γεμάτες με σκουλίκια, η ανυπόφορη θλίψη, η κοπριά πάνω στην οποία κοιτόταν, η επιβολή της γυναίκας του, οι επιπλήξεις των φίλων του ή οι προσβολές των δούλων του? Τι έβλαψε τον Λάζαρο, το ότι κοιτόταν μπροστά στην πύλη του πλουσίου και τον έγλυφαν τα σκυλιά? Σε τι τον ζημίωσε η πείνα ή η αλαζονία του πλούσιου, οι πληγές, η ανυπόφορη αρρώστια, η απουσία ανθρώπων να του συμπαρασταθούν ή η υπεροψία και η κακή συμπεριφορά των υπηρετών? Σε τι έβλαψαν τον Παύλο οι συνεχείς φυλακίσεις, οι διωγμοί, οι καταποντισμοί και οι αναρρύθμιτες άλλες δοκιμασίες και τελικά ο θάνατος? Αφού λοιπόν, αδελφοί μου, φέρουμε όλα αυτά στο νου μας, ας αποφεύγουμε την κακία. Ας επιδιώκουμε την αρετή και σε ευχόμαστε να μην πέσουμε σε πειρασμό. Αλλά κι αν κάποτε πέσουμε σε πειρασμό, να μην τα χάνουμε ούτε να δυσφορούμε. Γιατί αυτά, για εκείνους που τα χρησιμοποιούν σωστά, είναι όπλα της αρετής. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε από όλα, δηλαδή και από τα θετικά και από τα αρνητικά. Έτσι θα παραμείνουμε ειρηνικοί και νυφάλοι. Έτσι θα αξιωθούμε να απολαύσουμε τα αιώνια αγαθά, τα οποία ήθε να επιτύχουμε όλοι μας, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: εξαιρετικά χρήσιμη και θα λέγαμε διαυγή σαν κρίσταλο η ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με το καλό και το κακό. Το πραγματικά καλό και το πραγματικά κακό. Και όλα αυτά τα οποία εμείς λανθασμένα θεωρούμε είτε καλά είτε κακά. Πάρα πολύ χρήσιμη ομιλία, την οποία νομίζουμε ότι αξίζει να έχουμε πάντα το σαν οδηγό στη ζωή μας. Και για όσα μας συμβαίνουν καθημερινά, γιατί πολλές φορές συμβαίνουν θλίψεις, δοκιμασίες, τις οποίες εμείς θεωρούμε ότι είναι κακό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όμως μας απέδειξε ότι αυτά δεν είναι κακά, γιατί αν τα διαχειριστούμε σωστά, μπορεί να αποβούν εξαιρετικά ωφέλιμα για την ψυχή μας. Κάπου εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Θα σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που μείνατε στη συντροφιά του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, αγαπητοί ακροατές, φίλες ακροάτριες, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, το τρισιλίο βασιλεί και πρίτανε και προμηθεί το παντός, φυλαγάθος μόνο φύση πριτανεύοντι και ενιαί ανέχοντι της θεότητος δόξαν, Θεό μονάρχη προσπίπτωμεν ύμνων των τρισάγιων άδοντες. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ρίσεις τας θείας και χρησμούς τους άνωθεν με μοιημένη σαφώς θεαρχικήν φύσιν εν εκείν δοξάζομεν αίδιον συνάναρχον εν τρισί της προσώπης Πατρί Υιό και το Πνεύματι δημιουργικήν παντοδύναμον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ιερωμής της Αβραάμ γενόμενος ιεροτύπος το πριν των ποιητήν πάντων και θεών και κύριων τρισίμεν υποστάσεσιν υπεδέξα το χέρον των δε τριών υποστάσεων κράτος εν ιέων εγνώρισεν. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Απειρογάμος των Χριστών εκείησας των καθημάστη ημάς ηλιφώτα φύσιν πάναγνε και άτρεπτον κατάμφω διαμήναντα ον δυσόπια παύστος αμαρτιών μηδωρίσαστε και των πειρασμών απολύτρωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σε τον απρόσιτον Θεόν και Βασιλέα της δόξης, επί θρόνου Ισαΐας κατίδεν, υψηλού και χερουβήμ και σεραφείμ δοξάζοντα, ακαταπαύστης ύμνης μοναδικών τρισυπόστατων. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μόνον πατρόθενος εκ νου και γεννημένων των λόγων, και το πνεύμα προελθόν απορρίτως, καταλήλης λογισμής και γραφικής διδάγμαση, κατηλυφώτες σε ένα Θεόν τρισίλιον σέβομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο όνα γέννητος Πατήρ και της ιδίας ουσίας το απάβγασμα γενών ροής δίχα, τον Υιόν φως εκ φωτός εκπορευτός προβάλλεται συμφιές φως το πνεύμα των παντουργών και ομότιμων. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ναός εδείχθης καθαρός παρθενομήτρο Μαρία του τα πάντα πανσθενός και πανσόφος υποστήσαντος Χριστού και τάξαντος και φέροντος ον εξηλαίως έμοι τες μητρικές σου δεήσεις ημ. Της τρισιλίου και σεπτής τελεταρχίας τας δυναστείας υπιστή νυν εφημούμεν ότι νεύματι μόνο το παν συνέστησε τας άνω χωροστασίας αγγελικάς τας κάτω ιεραρχίας εκκλησιών του κραυγάζιν το Άγιος Άγιος Άγιος ή Θεέ υπεράγαθε δόξα ύμνος το κράτη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον αναλύω τον Θεόν η τετοκία, αλλιουμένην εις αήτη αμαρτία, τις προσβολές του δολίου και τη ραθυμία, στερέωσον την καρδία μου αγαθή, πρεσβείες τες μητρικές σου, όπως καγώ ευχαρίστως κραυγάζωση, Θεογενήτωρ Μαριάμ, ελέησον την πίμνην σου, είναι κτίσω πανάμουμε. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ανατολή δικαιοσύνης φανής Χριστός της εν σκότη πάσαν διεσκέδασε την αφεγγή νύκτα των παθών και της τρισιλίου θεότητος πως ανέτειλεν απλούν με την ουσίαν τριλαμπές δεακτήσιν ο υμνούμεν αεί και δοξάζομεν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σεραφική στόμαση των ανυμνούμενων της πυλήνης χείλεση δοξαζόμενων τας υποστάσεις τριαδικών κύριων της δόξης απλούν τη φύση να πρόσιτων βοώντες ο παντάναξ της εις δούλης παράσχου ηλασμών και πλεσμάτων συγχώρησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Συνεκτική πάντων των όντων αόρατε πανεκτήρμον έσπλαχνε φιλάνθρωπε τριάσεπτη και θεαρχική μη μου επιλάθη του σου οικέ του το σύνολον μη δε διασκεδάσεις ειν διέθουσις δούλης διαθήκην διάφατον έλεος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ωραίαν σε επάναγνε μόνην ευράμενος εξ αιώνος λόγος ο προάναρχος την Ιακώβ κόρη καλονίν και εν σύ σκηνώσας διεσπλαχνίαν ανέπλασε την φύση των ανθρώπων ον δυσόπια παύστος από πάσης ρισθήνε με θλίψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Συναίδια τρία πρόσωπα δοξάζομεν ένα δε Κύριον σε την θείαν φύση διαιρούντες απλώς και συνάπτοντες και πιστός βοώμεν θεαρχική Τριάς Αγία του σους δούλους εκ θλίψεως λύτρωσε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ολοφύρομαι σφόδρα δια την ασθένεια της διανοίας μου πως μη θέλων πάσχω την αβούλητον όντως αλλίωσιν άλλος άτρεπτος με ζωαρχική Τριάς Αγία των καλών εν τη στάση κρυπίδευσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Νησταγμό βαρυνθέντατο της αμαρτίας με και συνοθούμενον προς θανάτου ύπνων ως φιλάνθρωπος και υπεράγαθος και παντελεήμων θεαρχική Τριάς Αγία κατηκτήρισον και διανάστησον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μητροπάρθενε κόρη πάναγνε πανάμου με Θεοχαρίτωτε τεσέσι και σύες των Υιών και Θεών σου και Κύριων εξηλαίως έμι και των παθών και των πτεσμάτων των σών δούλων εκλήτρωσε δάχειον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Επουρανίων νόων ταξιαρχίας μιμούμενη μοναρχική του παντός Τριάς υπερούσιε τρισαγίης άσμασης εδοξολογούμενη της πυλήνης ημών στόμαση. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τον κατοικώνα την σύν των άνθρωπων διαπλάσαντα και εξού κόντων το παν σοφός υποστήσαντα Θεών τρισυπόστατων προσκυνώ και σέβω και υμνώ και μεγαλύνωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ο Παντοκράτορ Θεός και μόνος απερινόητος ενίκησον εν εμή διάφατον έλεος τρισίλιε δέσποτα και κατάβγασόν με και συνέτησον ως έσπλαχνος. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ναός εδείχθης Θεού του αχωρήτου πανάχραντε. Ναών καμή της αυτού δείξον θείας χάριτος Παναγία δέσποινα τεσίσι και σίες και συντήρησον αλόβητον. Πατέρα άναρχον πιστή ιών συνάναρχον και πνεύμα θείων αληθώς ομολογούμεν. Ασυγχύτος ατρέπτος και αδιαιρέτος τριάδα απλήν αγίαν και συμφυή. Βοώντες συν της αγγέλης. Άγιος ή Πάτερ Ιέσιν το πνεύματι το Παναγίο και σεπτό, ελέησον ους έπλασσας κατοικώνα σου δέσποτα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευχαριστούμεν σοι αεί Θεοτόκε και μεγαλύνομεν αγνή και προσκυνούμεν ανυμνούντες των τόκων σου και χαριτωμένοι, βοώντες ακαταπαύστος σώσουν ημάς παρθένε παντελεήμων ως αγαθή και δαιμόνων εξάρπασον λογοθεσίου φοβερού εν ώρα της εντάσεως μη εσκυνθόμενη δούλη σου. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σοφία αρήτω σου και το πελάκι της αγαθότητος, δωρεάν των σών δούλων ηλεημένων, ανάδειξον με κενήν, καθάπερ πάλε και ρίσε κακούσεως Τριάς μονάς ο Θεός αμαρτιών και παθών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο νου σου αγέννητος Πατήρ και Λόγος ο γεννηθής εξ αυτού και το Πνεύμα το Θείον ακαταλήπτος εκ πορευτών πεφικός Θεέ μονάρχα τρισήλιε ψάλωση ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών και νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων αμήν. Νενέκρο με πάναγνε της αμαρτίας πεποκός των φάρμακων και προστρέχωση πίστη τη τετοκία των αρχηγών της ζωής. Τεσσές πρεσβείες των δούλων σου ζώωσον και πειρασμών και παθών λύτρωσε μόνη αγνή. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο φως υπάρχων άδειτων τριλαμπές και τρισήλιων και μοναρχικών. Μονοκρατές απλούστατων Θεός ακατάληπτος και μονοκράτορ Κύριος.

Και νυν και αίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Επί τη γη ανέτειλεν ο ανέσπερο ήλιο δια τη εξού παρθενική γεννήσεω πανάχραντε δέσποινα και του βρωτού απείλαξε τη ειδωλική και ζωφερά σκοτομήνη. Θεό και νυν με μάλλον τη αυτού θεαρχία κατάβγασον τε έγκλε και φρούρι των σων δούλων. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σώσον ημά. Την πάντων βασιλίδα και παντουργών υπεράρχειων φύσιν υπέρχρονων ζωαρχικήν έσπλαχνων φιλάνθρωπων αγαθήν. Εν αρχικήν τριάδα σε ενήν δοξολογούντε αμαρτιών, συγχώρησιν ετούμεν το κόσμο την ειρήνην και εκκλησία στην ομόνιαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Η μία κυριώτη και τριλαμπή σε νική θεαρχία τρισίλια του συμνητά πρόσδεξη του σου αγαθοπρεπό και των πτεσμάτων λύτρωσε και των πειρασμών και των δυσχερών και θάτων την ειρήνην παράσκου φιλανθρώπο τη εκκλησία και την ένωση. Και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Νιδίν Χριστέ σωτήρ μου παρθενική είναι νική σα εφάνη στο κόσμο σου, θεανδρικό άτρεπτο ασύγχυτο αληθό και καθυπέσκου πάντοτε μετά των σών δούλων είναι σαφώ, διότι σε δεκούσει πρεσβείες την ειρήνην πάση τυπήμνη σου πριτάνευσον.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εμυροφόρη του ζωοδότου, επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν, ενεκρίστων αθάνατων, και χαρά σε Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, τη Αποστόλη Εκύρητων, ότι ανέστη ο Κύριο παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και διδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών

0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
4: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε νοερά στην Ιεραμονή Χοζεβά, στην καρδιά της Ιουδαϊκής Ερήμου, να κατηφορήσουμε στην Χαράδρα και να ζήσουμε για λίγο, έστω και ραδιοφωνικά, ευλογημένες στιγμές.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τους οσιομάρτυρες της Μονής του Χοζεβά. Και συμπαραστάτη μας θα έχουμε την έκδοση της Μονής με τίτλο «Το σπήλαιο των Χοζεβιτών Οσιομαρτύρων» σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της σειράς Μονής Χοζεβά.

Διαβάζουμε λοιπόν στην εισαγωγή. Οι χριστιανοί που διώχθηκαν από τους ειδωλολάτρες βασανίστηκαν για την πίστη τους στον Χριστό και προτίμησαν να δώσουν ακόμη και τη ζωή τους. Αυτοί είναι οι ένδοξοι μάρτυρες, το καύχημα της Εκκλησίας μας. Είναι εκείνοι που έκαναν πράξη στη ζωή τους τον Λόγο του Χριστού. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Αν και οι διώκτες επινοούσαν για να τους θανατώσουν τους πιο σκληρούς τρόπους, οι μάρτυρες καρτερόψυχα υπέμεναν δεχόμενοι εκισμούς και μάστιγας και μάλιστα με πνεύμα πραότητος και συγχωρητικότητος. Αυτή ακριβώς τη τάση τήρησαν και οι Άγιοι Χοζεβίτες Αβάδες ή υπό των Περσών Ανερεθέντες. Δέχθηκαν τα θανατηφόρα χτυπήματα από τις σπάθες των επιδρομέων με γαλήνη, με λυχιότητα και ελπίδα. Την ελπίδα της Αναστάσεως που πηγάζει από τον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας. Το 2014 συμπληρώθηκαν 1400 χρόνια από το μαρτυρικό τέλος τους, το οποίο ήταν και το επισφράγισμα της ασκητικής του ζωής. Χαίρετε αβάδες ερήμου τρισχύλιοι, χαίρετε πατέρες Χοζεβά τρισμακάριστη. Ιεράμονη Χοζεβά, 9 Ιανουαρίου 2014, μνήμη των οσιομαρτύρων αβάδων, ο καθηγόμενος αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος και η συνεμή αδελφή.

Ράμον Ήχο Ζεβά είναι από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Βρίσκεται κοντά στον δρόμο που οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Ο χρόνος της ιδρύσεώς της παραμένει άγνωστος. Από διάφορες ωστόσο μαρτυρίες πρέπει να δεχθούμε ότι η Μονή ιδρύθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα από μια ομάδα 5 ασκητών. Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων, οι οποίοι διαμόρφωσαν ισάριθμα κελιά μέσα στους βράχους. Το 435, ο Άγιος Ιωάννης ο Θαυματουργός, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, αφού εγκατέλειψε την επισκοπή του, ήρθε και κατοίκησε στο σπήλαιο πάνω από το μοναστήρι. Κατέστη ο πρώτος κτήτορ και οργανωτής και επωνομάστηκε Χοζεβίτης. Τον 6ο αιώνα η Μονή γνώρισε μεγάλη ακμή χάρη στον Εκκύπρο Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη, τον και δεύτερο κτήτορα, στον οποίο η Μονή οφείλει την ανασύστασή της μετά την υπό των Περσών καταστροφή. Κατά την περίοδο αυτή αριθμούσε 2.000 μοναχούς εντός και 3.000 στη γύρω περιοχή.

Την πρόοδό της όμως ανέκοψε η επιδρομή των βαρβάρων Περσών το 614, οι οποίοι κατέστρεψαν όλα τα ιερά προσκυνήματα από το ναό της Αναστάσεως μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα μοναστήρια. Όταν εισέβαλαν στην Αγία Γη, την Παλαιστίνη, οι Πέρσες με επικεφαλής τον στρατηγό Σαραβαρά έκαναν εκτεταμένες καταστροφές και σφαγές. Εισβάλλοντες την 19η Μαΐου 614 στην Αγία Πόλη, κατέλαβαν και πυρπόλησαν αυτήν, κατέσφαξαν 90.000 γυναικόπαιδα, γκρέμισαν έως θεμελίων τις μονές, θανάτωσαν μοναχούς και μοναχές και τον Άγιο και Λευκασμένο Γέροντα Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία απήγαγαν με τον Τίμιο Σταυρό εχμάλωτο στην Περσία μαζί με πολλούς επισκόπους και λογίους του γένους των Ρωμαίων και Ελλήνων. Ερήμωσε η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, τα περίχωρα και τα μοναστήρια. Η καταστροφή υπήρξε αληθώς απερίγραπτος και ο Σοφρόνιος από τη μονή του Αββά Θεοδοσίου εθρήνησε την καταστροφή. Αγία Πόλης Θεείο, Αγίων Έδος Κράτιστον, Ιερουσαλήμ Μεγίστη, τι να σιγώων προσίσω, βλεφάρον εμών το χεύμα, βραχή προστόσιν ανίην, καρδίας εμείς ο θρήνος, μέτριος τόσον προσάλγος, γοερών δόμος βοήθησο, επί σεις πόνης υφαίνων, ότι κύρματίον έβρες, δακρύων φοράν καλύπτων. Χαλεπός δε πάντα ρέζων, ιερών σύλλησεν άστη, Αγίους τόπους τε Χριστού, φλογερό πυρί φλογίζει, ψώγων εις Θεών βοήσας, τον οικί πάλε παθώντα, Άγια σκύλα σκυλεύσας, άμα τη σκύλης πορεύθη, Περσίδα και ομένη θα τον ιδέστε, αντιτόπων Αγίων, Χριστέ παράσχου.

την μεγαλύτερη καταστροφή υπέστησαν οι λαύρες Ευθυμίου του Μεγάλου, Θεοκτίστου, Χαρίτονος, Σάβα, Θεοδοσίου και η λαύρα του Χοζεβά. Η τελευταία είχε 2.000 μοναχούς εντός της και έξω στα σπήλαια ασκητήρια 3.000 επιπλέον ερημίτες. Όταν οι βάρβαροι Πέρσες εισέβαλαν στη Χαράδρα, άρχισαν τη σφαγή των ερημιτών και φτάνοντας στη Μονή έσφαξαν και τους εντός πατέρες, καίγοντας ολοσχερός την τετραόροφη ή κατ' άλλους πενταόροφη ξυλοκατασκευή. Πολλοί εκ των μοναχών, για να γλιτώσουν τη σφαγή, κρύφτηκαν στα όρη και τα μακρινά σπήλαια. Όταν οπισθοχώρησαν οι βάρβαροι, οι επιζήσαντες επέστρεψαν με δάκρυα και οδυρμούς. Τα μαρτυρικά σώματα των θυμάτων κοίτονταν στα σπήλαια, στο χήμαρο, στους δρόμους και στους διαδρόμους της Μονής επί ολόκληρες ημέρες. Μάζεψαν τα λείψανα όλων των σφαγιεσθέντων, τα σαβάνωσαν και τα εναπέθεσαν έξω της Μονής, 150 μέτρα μακριά, σε μεγάλο σπήλαιο, το παλαιό κημητήριο εκ της ιδρύσεως της Μονής. Έκλεισαν τέλος και έφραξαν την είσοδο του σπηλαίου με πέτρες και χώματα, παραμορφώνοντάς την για να μην υποψιάζεται κανείς ούτε άλλη επιδρομής ότι εκεί κάτι κρύβεται. Στόχος ήταν η αποφυγή μελλοντικής βεβηλώσεως. Έγραψαν δε σε μεμβράνινο κώδικα της Μονής. Έξω από τα προπήλαια της Λαύρας και ανατολικά αυτής, 50 ρωμαϊκές γιάρδες, βρίσκεται το σπήλαιο όπου σκεπάζει τα μαρτυρικά σώματα των Αγίων Πατέρων και Αβάδων, σφαγιαστέντων υπό των βαρβάρων Περσών, 3.000 των αριθμών. Έκτοτε, τα ίχνη του σπηλαίου χάθηκαν. Έμεινε ωστόσο η προφορική παράδοση μεταξύ των μεταγενεστέρων μοναχών.

Μητροπολίτης Ναζαρέτ Κλεόπας Κικιλίδης 1770 εκχείου προσπάθησε με δικά του έξοδα να ανακαλύψει το ιστορικό αυτό και Άγιο Σπήλαιο. Δεν κατέστη ωστόσο δυνατόν. Απέβησαν οι μεγάλοι του κόποι και δαπάνες μάταιοι, διότι τα μέρη είχαν παραμορφωθεί με τα χρόνια και έγιναν απότομη γκρεμή. Αλλά και οι Άγιοι ίσως δεν ήθελαν να φανερωθούν, διότι δεν είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Όμως το 1880 ανεκαλύφθη το Σπήλαιο ως εκθαύματος.

είχαν αγρυπνία των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας στις 18 Ιανουαρίου. Στην αγρυπνία είχαν έρθει και οι ασκητές, όπως και σήμερα έρχονται κατά τις Κυριακές και τις αγρυπνίες. Τη νύχτα είχε βρέξει λίγο. Το πρωί μετά την αγρυπνία, αφού πήρε κάθε ασκητής τον τορβά του με μια ευλογία, λίγα όσπρια, παξιμάδι, λάδι και ό,τι άλλο παρηγορητικό υπήρχε, ξεκίνησαν να επιστρέψουν στα απόκριμνα σπήλαιά τους μέσα στη Χαράδρα. Τρεις γέροντες ερημίτες, ένας κριτικός, ο γέρον Βαρσανούφιος, και δύο Πελοποννήσιοι, ο ιερομόναχος Αλέξιος και ο πνευματικός των ερημιτών πατέρων και ο μοναχός γέρον Ιουστίνος, έμειναν πιο πίσω από τους άλλους ασκητές. Βλέποντας στο δρόμο σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος πρότεινε να μαζέψουν μερικά να φάνε για το εδέσιμο της ημέρας. Καθώς λοιπόν σκαρφαλωμένοι στα βράχια μάζευαν σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος αισθάνθηκε άρρητη ευωδία σε ένα σημείο. Στην ερώτηση του προς τους άλλους πατέρες αν αισθάνονται το ίδιο, έλαβε αρνητική απάντηση. Ο γέροντας απορούσε τι ήταν αυτή η ευωδία. Κάποιο μυστήριο κρυβόταν εδώ, διότι η έρημος ήταν κατάξερη, δίχως ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα λουλούδι. Ξαφνικά έφτασε σε μια οπή του σπηλαίου, όπου τα νερά της βροχής με την πάροδο του χρόνου είχαν παρασύρει το χώμα και είχαν δημιουργήσει ένα άνοιγμα σε αυτό από την ανατολική πλευρά. Από εκείνο ακριβώς το σημείο προερχόταν η έντονη ευωδία. Τότε αστραπιαία αντιλήφθηκε ότι κάτι υπάρχει μέσα και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, σκάβοντας με τα χέρια, μεγάλωσε το άνοιγμα και έρποντας προχώρησε. Στα 4 μέτρα βάθος βρέθηκε στο κενό του σπηλαίου και ό του παραδόξου θαύματος, ό του κενού θεάματος, αντίκρισε τα μαρτυρικά σώματα των σφαγιασθέντων πατέρων, ακέραια, με τη σάρκα, με νοπά ακόμη αίματα στα μαλλιά και στα ρούχα, σαν να είχαν θανατωθεί και τοποθετηθεί στο σπήλαιο προολίγου. Αγγίζοντάς τα, γέμισε αίματα και έντρομος θεώρησε ότι ήταν δαιμονική ενέργεια. Κατόπιν προσευχής όμως είδε ότι δεν χάθηκαν. Εν τω μεταξύ μπήκαν στο σπήλαιο και οι συνοδοιπόροι του, οι οποίοι αντίκρισαν το ίδιο ακριβώς θέαμα. Αφού προσκύνησαν, γύρισαν στη λαύρα του Χοζεβά και ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους λοιπούς μοναχούς σχετικά με τα ακέραια σώματα. Αμέσως ο ηγούμενος και οι αδελφοί, με θυμιατά, άμφια και λαμπάδες, σημαίνοντας καμπάνες και σήμαντρα, έτρεξαν στο σπήλαιο. Οι εισερχόμενοι αντίκρισαν το ίδιο θαυμαστό θέαμα. Οι πατέρες κατόπιν επέστρεψαν στη λαύρα και οι γέροντες ερημίτες στα σπήλαιά τους. Ακολούθησε ολονύκτιος πανηχίδα στη λαύρα και το πρωί, μετά το πέρας αυτής, κατέβηκαν πάλι στο σπήλαιο προς προσκύνηση. Αυτήν τη φορά όμως είδαν ωστά καθαρά, περιβεβλημένα μεν τα ενδύματά τους, αλλά χωρίς σάρκα.

0: αυτόν λοιπόν τον θαυμαστό τρόπο ανακαλύφθηκε από τον γέροντα Βαρσανούφιο πριν από περίπου 100 χρόνια το σπήλαιο των Αγίων Μαρτύρων της Μονής Χοζεβά. Αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, καθώς ήδη βρισκόμαστε νοερός εκεί, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, του ασκητού και ερημίτου, του καταγόμενου εκρουμανίας, που έζησε και κοιμήθηκε ουσιακά το 1960 σε ένα από τα σπήλαια της Χαράδρας του Χοζεβά και που στις 31 Ιανουαρίου 2016 με κάθε λαμπρότητα κατετάγει επισήμως στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα ακούσουμε λοιπόν τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν του Αγίου που έψαλε ομάδα προσκυνητών που βρέθηκε στη Χαράδρα του Χοντζεβά στις 13 Φεβρουαρίου 2016.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Σάουσα, προσευχείς μεν όντια δύσιμη τη λυθία σου, αψών ο δικαιοσύνης μου, σέρες κρίσματα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σπάζω αιώνα, ότι κατεδίωξε να φράσω ξεκίνηματα πιένω στην της γίνη της ζωή μου, κάθε σέμες παιδμίζω είναι κρούς αιώνας και κηδίας επέ με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχη καρδία μου. Εμείς σήμερον αρχαίων μελέτησαν πάει σε αίριους, εν ποιήμας εν χειρών σου μελέτω, διεβέντας απερθέτας κυρές μου ψυχή μου ως γη, αν υδρώγης ταχύης αυτών μου, κύριε ξέρεις το πνεύμα μου. Μια βασανέψη το προσωπό μου σωπών και ομοιωθήσω με τις καταβαίνες της λάκων. Ακουστών πίσω αν μου το βρει το λεώσιο την πισίλους, αγνώρισον μου κύριο οδόν είναι πορεύσον. Αν πρέσα έρευνησή μου, θέλουμε εκ των εχθρών μου, κύριε πρέσα κατεύθυνε δασκών που πίνει το φιλμά του και ο Θεόν μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με ενεργή ευθεία έναν κρυματός, κύριε ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξει, τη δίψη μου ψυχή μου και να το λέει στους ολατρεύσεις εχθρούς μου. Και από τις πάντες τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Θεός Κύριος και επέφανε νυμήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήσε Κύριο και επιτάγησε το ονόματι αυτού. Θεός Κύριος και επέφανε νυμήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Θεός Κύριος και επέφανε νυμήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Τώρα Κύριε γέροντο αυτή και ως τεθαύμας Κύριο ψαλμίσιμον. Θεός Κύριος
4: και επέφανε νυμήν ευλογημένος
2: ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τώρα εν σφυλαίω του χωράτου κοιμάνου του διπροσίτω εν ασκείς εντάρτη και αναβάντα κλίμακα σε πτώσ αρετής Ιόνιν μέλψα με Ρουμανία των γόνων σκύρος του το άθαρτον χωζεβάν σε μνείο νυν προσκυνούμεν πόθο προσευχάς αυτού ζητούντες προς κτίσιν των εσπλάχνων.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι των εσφυλαίω του χωράς του χυμάρου όδης ο Χριστό εν ασκείς αντάρτη και αναβάντα κλίματα σε μνός αρέτης Ιωάννην μελψωμένου Ρουμανίας των γόνων ίνιο σου το άφθαρτον χωζεβάν σε μνία και προσκυνούμεν πόθο προσευχάς

0: Χριστό με ποτέ Θεοτό και τα δυναστεία σου λαλήνη ανάξη. Η μηγάξη προϊστάσω πρεσβεύουσα, τη σημασερίσα το εκτός σου των κινδύνων. Της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, που κάπως το με δέσποινα έξου, στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίων δεινών.
1: Πλέησον με ο Θεός κατά το μεγαλείο και κατά το πλήθος των νυχτήρων σε εξάγγιψον το όνομά μου επιπλήον πηγαίνομαι από τις ανομίες και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία με κογινώσπε και αμαρτία με ενωπιών με στήδια πάντως. Και μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιών σε πίσω από σαν δικαιωθήσεν τις λόγια και αγγικήσεν το κρίνεστες. Λούγαρα να μην συνεχίσει την αμαρτία σε κίσησέ με η μήτρου. Η λούγαρα γίσκει αν ηγάπησες. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλώσαν. Ραλείς με ισόπο και καθαριστήσω. Πληγείς με και υπερχιών αλευκανθήσω. Ακουτείς μια αγαγία συν και εφροσύν. Αγαγιάσον διωστία τε ταπεινωμένο. Απόστρεψον των προσωπών σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίες με εξάγησον. Καρδίαν καθαράν. Τίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέγισον εν της εγκάτη. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανανέγησε με. Απόδος με την αγαγία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηρίξον με διδάξω ανώπους τα σοδό σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας σου αγαγιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αλλά αγγεγεί την ενεσύ σου. Ότι θέγησα θυσία εδώ κάνω καυτόματο ευλογήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδία στετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσου. Αγάσκητον Κύριε την ευλογία στην Σιόν και οικοδομηθεί το τα τείχε Ρουσαλήμ. Τότε ευλογείς θυσία δικαιοσύγης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αγγίσθην επί το θυσία στήριος σου Μόσχου.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερήμων. Ισχύσε σπατήσε του πονηρού οφρήν επιρμένη ταπεινώσει και προσευχή ενίσχυσαν πάντα σιώνει ακολούθησε οδείς της Θεός
1: Αγίε του Θεού πρόσβαβα εις περίμον ο κήπους ως άλαφος ασκητά δραμώνει ο Άγι επισπήλε αχοζεβά ασκήσε ως έπιες το είδος το δίδες προσβευτά ημον έλσερμε
0: ο Ξαπατρή και Υιό και Άγιο Πνεύματι αξίωσον πάντα στους ευσεβείς τύχη του ελέους Ιωάννη του λυτρωτού ο κάλους μορφής επαπολάβης του αμηχάνου τρισόλβιος ιε
1: Ιν και αη και αη στου θεώνα στον αιώνα να μην να αχειρότευτε του Χριστού και χαριτωμένη δείξον δούλου σου του σέμνους να ούσε επιγνώσει

0: Πρέσβευε υπέρ ημών, η αζύγων πορεία του κοζεβά άθλου σου, μέλπουσα λαμπρός Ιωάννη και σου το σκήνομα, ασπαζομένη πιστός το διαδιάφθορο Πάτε, χάρη σου εκδέχεται την ουρανός δωτό.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μοναστόν κοσμιώτη, του κοζεβά πρόσδεξε, τα σημών θερμάς ηκεσίας, τον εφημούντορσε, ως Ρουμανίας βλάστων για του χωρά.

0: Πάθη νεκρός σας συντώνεις φόνη.
1: Επίβλεψον, ενευμένη απανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπίν του σώματος κάκωση, και ίασε

0: Κύριε Λαϊσόν,
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λα

Είπε να κύρισε από τους μαθητές, «Άνταν πάει εδώ του πατρός μου και ουδείς επιγεινώσει τον Υιόν ημί ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα της επιγεινώσει ημί ο Υιός και ο αρβούλητο Υιός αποκαλύψε. Δέθε προς με πάντες, ηθοποιώντες και φορτισμένοι, καγού αναπαύσω ημάς. Άρα το ζυγόν με θυμάς και μάθε από μου την πράσινη και ταπεινώ στην καρδία και βρίσκε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Το γάρ ζυγόν μου Χριστός και το φορτί.

ευκαιρία να προδώσουν την κατάσταση μας, θα ελέγξω τα πλούσια, εμείς παναχράμεις, δείξουν Θεοτόκια, Θερμανία, την άμε τριμίζω του Σταυρού, τη χάρη του Παναγία Ζωδόχου, τα προστασίες και την εκπραγματισμού, την άμε σωμάτων, και η σύστρα των προφήτων του προδρόμου, και του Ιησού Ιωάννου, τον Ιερό και Πανεπιστήμιο Αποστόλων, το δόκι και τον Δοδοίκοντα, τον Ιερό και Πανεπιστήμιο Αποστόλων, τον Ευαγγελισία, που ήταν το Θεό, το πρώτο Ιεράρχο Ιεσοήμων, τον Ιερό και Πανεπιστήμιο Μεγάλο, τον Ιερό και Πανεπιστήμιο Σκάλων, τον Βασίλη του Μεγάλου, τον Ιερό και Θεολόγου Ιωάννου, τον Ιερό Σόμου, Αθανασίου και Κυρίνου, Ιωάννου και Ρήμα, τον Ιερό και Νικολάου και Ντί, τον Ιερό και Ντί, τον Ιερό και Ντί, τον Ιερό και Ντί, τον Ιερό και Ντί, τον Ιερό και Ντί, τον Ιερό και τον Ιερόξο, μεγάλο Μαρτίνο και Ζήτο, και ο Χόρδιν, και του Δρογίδη, και ο Δόρο και ένα της Αδιάκου, δυνάτου θα μαθαιρούν, και ένα Μαρτίνο Χαράψα, και ο Λασίδη, και ο Μάτια, και ο Λού. Τον Ιερόξο, και καλύτερον Μαρτίνο, τον Γύρο και Ενδόξο, και ο Σπέτρο, μεγάλο Μαρτίνο, και ο Σαποστό, και ο Σαδίνο και Λένης, και ο Σου και Θεοπότη, και ο Σιμών. Τον Ιερό και Ιγέρο, και ο Πατρόν και Ιγέρο, και ο Ιγέρο, τον Αγίον Ενδόξο, και ο Κύριο και Άνω, και ο Κύριο και Πάνω,

και Άγιο Πνεύματι, ευκλία σου εξ ύψους, σκέπε ημνητά σου, θαυματουργέ Ιωάννη του σπέβδοντας, το σκήνομά σου το θείον, σεμνός ασπάς,

Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Προφάνατος, ελέησε μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Προφάνατος, ελέησε μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Προφάνατος, ελέησε μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και αγήν και αγήν σε όλες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησε μας. Κύριε Ιλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον προς ανομίας ημίν, Άγιε επίσεψε και Υίας ασθενείας ημών, ελεγγέν το ονοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και γίν και αίκη σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφηγήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν σοφιλέτες ημών, και εμείς ενέγγυης ημάς εις πειρασμόν.

0: Congratulations, no conflict, auction, events, communication, regeneration, the whole thing.
1: Mr. Volunteer, the whole thing.
0: Dear Lord,
1: keep it the off, we want to feel. Αγαπημένες Παρασκευής Παναγιώτου και Ανταρτηρίας και Δεφέρ Νικολέτας και ότι Παγγελίας Φεδερικής Πυριδούλας Εβανασού Ταμάρ Γερικής Ιθυγενής Παγγείας Χριστόπου Σωστόν Παρασκευής Ελένης Κωνσταντίνου Ισιδώρα και ο Γύρος Σωτάνας Τηλιανής Αγγελικής Εκφανίας Σταύρος Χρυσούλας Μαρίας Κουτινής Αλεξάνδρα Κυρίου Πρωταγωνίστας Δημητρίου Παρασκευής Ιωάννης Βαρτής Κατέρης Άννης Μαρίας Βασικής Γεωργίας και Κατερίς Παρασκευής Αφροδίτης Αναγιώτου Ασκητής Ζωστόμου Κωνσταντίνου και Χρήστη και Ιδίστη και Βαρτίες Πρεατόμου Αμέν Ακούσε εκείνον τον Θεό, φωνήσε δε ίσως ημών των αμαρτωλών και δε ίσως ημών. Επόμεσε ημών αυτός του ημών και αυτής πάντου περά από της γης, τον θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος, για να μην βρέσουν αυτή ημών και δε ίσως ημάς. Και ρίλοντας την κάμπτος της υπάρχης, την δόξα να πέμπουν του Πατρίου και του Υιού και του Πνεύματος. Νίκη αίτη εις τους αιώνας των αιών. Τον Αγίος Πατέρα ημών μεγάλων αρχών και οικουμενικών δασκάλων μας του μεγάλου θεολογιών του Χριστόδου του Μεσού και Κυρίου Ιωάννου του Ελέημου του Πατριάρχου της Αρίας Νικολάου του Ερμίας πριν σε Επισκόπου του Ιησούς Αμφιλίου Επισκόπου Ιφωνή και Νεκταρή Επισκόπου Ενταπόλη και Καταθουργών του Αγίου Δόξου Καλή του Μάρτυρου του Αγίου του Μεγάλου Μαρτύρου του Ιδίου του Πεοκόβου και Δημήτρη του Βερολίτου Θεοδόρων Κύριος της Ατυλάτου με Θαυμάτρου του Ιερμαντή του Χαράμψου του Ελευθερίου Πλασίου του Κοσμάτου του Ελευθερίου και Θεοφόρου Πατέρα του Μητέρου του Ασκήσερα Τράμπου τον Ασύρ και Θεοφόρου τον Ασύρ και Θεοφόρου Πατέρα ημών των δόρτων ασιακός και αθήκων μαρτυρών διασάντων του Αγίου Δόξου Προφήτου Ιού του Αργίου και Δικαίου του Πατρών και Δικιάνης του Αργίου Δόξου Μαρτύρου Κύριου του Ιωάννου του Ιού και πάνω των Αγίων Ερήσεις και Σώσης μας ο Λατός και Φιλάνθρωπος και Ελεήμος Θεό.

Ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, την παράκληση προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου, του νέου Χοζεβίτου, του ασκητού, του καταγωμένου εκ Ρουμανίας, που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε ένα από τα σπήλαια της χαράδρας του Χοζεβά. Κοιμήθηκε ουσιακά το 1960. Το 1980 έγινε η ανακομιδή του ολόσωμου σκηνώματός του και από τότε μέχρι σήμερα αναπάβεται στο καθολικό της Μονής Χοζεβά. Εκεί, μπροστά στο ολόσωμο σκήνωμα, ομάδα προσκυνητών που βρέθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 έψαλε τον παρακλητικό του κανόνα, τον οποίο και ηχογραφήσαμε και είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε σήμερα. Κάπου εδώ, το προσκύνημά μας στη Μονή Χοζεβά θα πρέπει να ολοκληρωθεί για σήμερα. Είχαμε την ευκαιρία νοερός να κατηφορήσουμε στην χαράδρα και να μιλήσουμε για τους μάρτυρες της Μονής του 614, που είναι περισσότεροι από 3.000. Το σπήλαιο με τα λείψανά τους για πολλούς αιώνες παρέμενε άγνωστο και πριν από περίπου 100 χρόνια με τρόπο θαυμαστό ανακαλύφθηκε. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση.

0: σημείο αυτό, αφού ευχαριστήσουμε όλους και όλες, να ευχηθούμε και σήμερα να ήταν άξιο, έστω και ραδιοφωνικό, το οδηπορικό μας στην Αγία Γη. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δεησία μου αντι αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαία, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου, όπε μου, και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις λάχο. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεο σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθωνα, Κύριε, εν ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σιάν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τινά, γιν είδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού.

μίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου συνελέγκη εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαμψουν εφημάστε ελέησου τα πλούσια.

των ασωμάτων, οικέσιες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου

των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιορητών Πατέρων,

Άγιος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών.

Και ηλαίος, ηλαίος γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσι μόν, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Συνδέσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κ. Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων Ενορία εν δράση.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια να μας κάνει να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η Φίβη Κωνσταντέλου περιμένει τις δικές σας σκέψεις, τα δικά σας σχόλια για την εκπομπή μας.

έχουμε ήδη ξεκινήσει να μιλάμε εδώ και κάποιες εκπομπές για την ακολουθία, η οποία σήμερα χαρακτηρίζεται ως ακολουθία της κατηχήσεως και προηγείται του μυστηρίου της βαπτίσεως. Και ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό και θα δίνουμε τόσο έμφαση σε αυτή την ακολουθία, διότι όπως έχουμε διαπιστώσει μέσα από αυτές τις εκπομπές, είναι πάρα πολύ σημαντική η προετοιμασία για το μεγάλο αυτό μυστήριο. Και είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για εκείνον που πρόκειται να βαπτιστεί, αλλά για ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα. Ταξίδι μέσα στον χρόνο κάνουμε, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε ξεκινήσει από τους πρώτους αποστολικούς αιώνες, είδαμε το δεύτερο, τον τρίτο αιώνα και βρισκόμαστε στον τέταρτο αιώνα και βλέπουμε μέχρι τώρα πώς διαμορφώνεται σιγά σιγά όλη αυτή η προβαπτισματική διαδικασία. Μιλήσαμε για τα χρόνια του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, για τις γνωστές του κατηχήσεις και πώς εκείνη την περίοδο όπου ήταν επίσκοπος εκείνος διαμορφωνόταν όλη αυτή η λειτουργική πράξη, η προβαπτισματική διαδικασία. Μιλήσαμε και για τις πληροφορίες που παίρνουμε μέσα από το διπορικό της εθερίας αυτής της μοναχής, η οποία βρέθηκε για 3 χρόνια στους Αγίους Τόπους και κατέγραψε όλες τις ακολουθίες και τον τρόπο που τελούταν. Και τώρα θα μιλήσουμε για μια άλλη λειτουργική παράδοση. Μιλήσαμε προηγουμένως, όπως είπαμε, για την Εθερία και τον Άγιο Κύριλλο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τη λειτουργική παράδοση των Ιεροσολύμων. Θα μιλήσουμε για την λειτουργική παράδοση στην Εκκλησία της Αντιόχειας, με βασικό και μεγάλο εκπρόσωπό της, τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Καλή ακρόαση.

Έτσι θα λέγαμε ότι συγγενείς με τη λειτουργική πράξη των Ιεροσολύμων για όσο αφορά την προβαπτισματική διαδικασία, τις οποίες όπως είπαμε κύριοι εκφραστές της είναι ο Κύριλλος Ιεροσολύμων και η Εθερία με το τυπωρικό της, είναι και αυτή της Εκκλησίας της Αντιοχίας με εκπροσώπους τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο αλλά και τον Θεόδωρο Μοψουεστίας. Μέσα από τα έργα τους και οι δύο μας δίνουν μια σαφείς πληροφορίες για την προς του πρώτου βαπτίσματος λειτουργική τάξη και δείχνουν όντως μια σύμπνοια με αυτή την πράξη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων όπως και με τις Εκκλησίες της Δύσης, αποδεικνύοντας έτσι ότι πέρα από μικρές λεπτομέρειες υπάρχει μια ενότητα και μια συνέχεια μεταξύ των κατατόπους εκκλησιών. Σήμερα θα ασχοληθούμε, όπως είπαμε, με τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 και έμεινε από μικρός ορφανός. Έζησε με τη μητέρα του την Ανθούσα, η οποία τον ανέθρεψε με χριστιανικό ήθος, κάνοντάς τον να αγαπήσει από μικρός την ευσέβεια και την πίστη στο Χριστό. Σπούδασε στην Αντιόχεια και στην Αθήνα πολλές από τις γνωστές επιστήμες εποχής του και μετά το πέρας των σπουδών του εγκαταστάθηκε στην Αντιόχεια όπου και αποσύρθηκε να ασκητέψει στην έρημο για 5 χρόνια. Το 381, σε ηλικία 34 ετών, χειροτονήθηκε διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Μελέτιο και σε ηλικία 40 ετών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον διάδοχο του Μελετίου Φλαβιανό. Το μεγάλο του πνευματικό αλλά και μορφωτικό ανάστημα τον έκανε γνωστό και εκτός της Αντιόχειας με αποτέλεσμα το 397 να εκλεγεί Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Λόγω της καυστικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς του απέναντι σε ασεβείς κληρικούς αλλά ακόμα και σε αυτήν την ίδια την αυτοκράτηρα Ευδοξία, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξορίστηκε 2 φορές και μετά από πολλές κακουχίες πέθανε εξόριστος στα κόμμανα της Αρμενίας το 407. Το συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο και ανεκτίμητο. Καθώς ήταν στην Αντιόχεια ως πρεσβύτερος, συνέγραψε κατηχήσεις για τους μέλλοντες να βαπτιστούν. Κυρίως αυτές οι κατηχήσεις παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την προβαπτισματική τάξη της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Αντιόχεια δημιούργησε μια πολύ σημαντική λειτουργική πράξη, περισσότερο αναφορικά με την προβαπτισματική διαδικασία. Αυτό έγινε διότι το 4ο αιώνα είχαν δημιουργηθεί, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, πολλές αιρέσεις και σχίσματα και οι χριστιανοί εύκολα μπορούσαν να αποπροσανατολιστούν και να σπαστούν αιρετικές δοξολογίες, ιδεολογίες. Έπρεπε λοιπόν έτσι η Εκκλησία να περιχαρακώσει με το δόγμα την πίστη και να δημιουργήσει συνειδητούς χριστιανούς με γνώσεις πάνω στη δογματική της. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία της Αντιόχειας έδωσε πολύ προσοχή στην ένταξη των εισερχομένων στο σώμα της. Η λειτουργική τύπη που ανέπτυξε και η προσοχή που έδειξε σχετικά με τη διαδικασία της προετοιμασίας του βαπτίσματος λειτουργήσαν ως πρότυπο και για άλλες εκκλησίες της Ανατολής, όπως την Συρία, την Παλαιστίνη και την Αραβία, οι οποίες και επηρεάστηκαν από εκείνη, την Εκκλησία δηλαδή της Αντιόχειας, στη λατρεία τους. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα χρόνια που έμεινε ως πρεσβύτερος στην Αντιόχεια, δηλαδή προς τα τέλη του 4ου αιώνα, 386 με 398, ασχολήθηκε συστηματικά και με την προβαπτισματική διαδικασία, γράφοντας 12 εξαίσιες κατηχήσεις, 5 εκ των οποίων είναι μυσταγωγικές. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι στις προηγούμενες εκπομπές ότι μυσταγωγικές είναι οι κατηχήσεις οι οποίοι αναφέρονται στα ήδη βαπτισμένα μέλη, στους νεοφώτιστους. Και με αυτόν τον τρόπο τους κάνουν να εντρυφήσουν στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τώρα στις κατηχήσεις του ο Χρυσόστομος δίνει μεγάλη προσοχή στο ρόλο που διαδραματίζει
ο ανάδοχος. Αυτός δηλαδή που έχει την ευθύνη των μελών των βαπτισθέντων. Η θέληση να ενσωματωθούν στους κόλπους της Εκκλησίας πάρα πολλών ανθρώπων δημιούργησε την ανάγκη του θεσμού του αναδόχου. Οι ανάδοχοι, όπως έχει λεχθεί και σε προηγούμενες εκπομπές μας, είχαν την ευθύνη να παρουσιάσουν στην Εκκλησία τον υποψήφιο κατηχούμενο και να εγγυηθούν ότι μπορεί να προετοιμαστεί για να λάβει το βάπτισμα. Στα χρόνια του Χρυσοστόμου, ο ανάδοχος, εκτός από εγγύητης, φέρει και το ρόλο του πνευματικού διδασκάλου. Είναι αυτός που θα καθοδηγήσει τον υποψήφιο στη νέα εν Χριστώ ζωή. Στη δεύτερη βαπτισματική του κατήχηση, ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι οι κατηχούμενοι που θα δείξουν μεγάλη προσοχή στο κατηχητικό έργο των αναδόχων τους θα λάβουν από το Θεό πλούσια αμοιβή σε αντίθεση με εκείνους που δείχνουν ραθυμία. Δείχνει με μια όμορφη παρομοίωση την ευθύνη που φέρει ο ανάδοχος, τον οποίο ονομάζει και ο Χρυσόστομος εγγύητης, όπως και η προγενέστερή του. Λέει ότι η ευθύνη του αναδόχου εγγύητη είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνον που εγγυάται χρήματα. Ονομάζει τους αναδόχους πνευματικούς πατέρες, διότι από αυτούς εξαρτάται η πνευματική πρόοδος των κατηχουμένων. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Είναι αδι αυτών των έργων μάθωσιν όσοι οφειλούσι φιλοστοργίαν εν την το πνευματικών διδασκαλία περί τους θειού τους επιδείκνυστε». Η διαδικασία ένταξης στην τάξη των κατηχουμένων δεν διέφερε από αυτές που έχουμε περιγράψει σε προηγούμενες εκπομπές, δηλαδή με εκείνες τις τάξεις της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Η διαφοροποίηση που υπάρχει στην Αντιόχεια έγκειται στην αντιμετώπιση υποψηφίων ομάδων ανθρώπων που παραδοσιακά σε άλλες περιοχές και σε άλλες περιπτώσεις λόγω της ζωής τους ή της εργασίας τους θα είχαν απορριφθεί από την Εκκλησία ή δεν θα τους δινόταν καν η ευκαιρία να παρουσιαστούν μπροστά στον Επίσκοπο για να ελεγχθούν πριν την καταχώρησή τους στις τάξεις των κατηχουμένων. Ο Χρυσόστομος όμως, εκπρόσωπος της αντιοχιανής πρακτικής, τονίζει την ποιματική της μετάνοιας και προσβλέπει περισσότερο στη διάθεση να παλέψει ο υποψήφιος με τον εαυτό του και να αποδείξει ότι μπορεί να γίνει χριστιανός. Δεν δέχεται με αυτόν τον τρόπο την κατόψιν απόρριψη. Αυτή η ποιματική του Χρυσοστόμου δεν σημαίνει ότι παραβλέπει τις προϋποθέσεις, ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Μέσα από τις περισσότερες βαπτισματικές του κατηχήσεις τονίζει ως ηθικά προστάγματα αυτά που πρέπει να έχουν οι μέλλοντες να βαπτιστούν. Γι' αυτό το λόγο εξαίρεται η ευθύνη του έργου της διδασκαλίας του αναδόχου. Μια μεγάλη ευθύνη την οποία έχει αποκλειστικά ο επίσκοπος για αυτούς που τελικά θα προχωρήσουν. Οι κατηχήσεις ήταν υποχρεωτικές για τους φωτιζόμενους και καθημερινές, όπως και στην περίοδο του Κυρίλου, του Αγίου Κυρίλου. Ανδιαφυσβήτητα, οι κατηχήσεις του Χρυσοστόμου ήταν ένα μέρος της καθημερινής διδασκαλίας και σίγουρα δεν ήταν οι μοναδικές στην Αντιόχεια. Η διδασκαλία, δηλαδή η κατηχήση του Χρυσοστόμου. Το περιεχόμενο της καθημερινής διδασκαλίας όμως δεν είναι γνωστό. Ο Χρυσόστομος στη δεύτερη πραγματική του κατήχηση κάνει αναφορά στην καθημερινή διδασκαλία χωρίς πολλές πληροφορίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι καθημερινή διδασκαλία και κατήχηση είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, το περιεχόμενό τους δεν πρέπει να διαφέρει από αυτά που μας περιγράφει η Εθερία, που είναι δηλαδή η μελέτη της Αγίας Γραφής και το σχέδιο της οικονομίας του Θεού, καθώς επίσης συμβουλές, παρενέσεις και διόρθωση βίου. Όλα αυτά τα οποία αναφέρονται από το Χρυσόστομο έγκυται στις κατηχητικές υποχρεώσεις των αναδόχων την περίοδο της κατήχησης. Στις κατηχήσεις του Χρυσοστόμου σημαντικό ρόλο έχουν και οι ηθικές του προσταγές. Τα καλά έργα, για παράδειγμα, καταξιώνουν και δημιουργούν μια πολιτεία έργων που είναι πολύ σημαντική για εκείνους που πρόκειται να βαπτιστούν. Τονίζεται επίσης η απέραντη φιλανθρωπία του Θεού που μπορεί να ξεπεράσει το κάθε αμάρτημα που ο κατηχούμενος ενδεχομένως είχε διαπράξει στην προηγούμενη ζωή του
και μέσω της μετάνοιάς του, η αμαυρωθήσια του ψυχή μετά το βάπτισμα να μπορεί να είναι καθαρή και φωτεινή. Ο πριν αμαρτωλός αλλά τώρα βαπτισμένος χριστιανός είναι, όπως μας λέει ο Χρυσόστομος, φεδρότερος των ηλιακών ακτίνων. Σπουδαίο ακόμα μέρος των κατηχήσεων του Χρυσοστόμου καταλαμβάνει το σύμβολο της πίστεως, το οποίο στην εποχή του είναι αυτό που έχει καθιερωθεί και είναι γνωστό ως σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως. Αν δεν υπήρχε αυτό, η χριστιανική διδασκαλία δεν θα ήταν τίποτα παραπάνω από μια ηθική διδασκαλία. Ο Χρυσόστομος κάνει ανάλυση του περιεχομένου και το θεωρεί το σημαντικότερο εχέγγυο για την πίστη. Είναι το θεμέλιο της πίστης, πάνω στο οποίο θα οικοδομήσει ο χριστιανός την προσωπικότητά του. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Επιούν ο θεμέλιος της ευσεβίας η πίστης εστί, φέρε μικρά περί ταύτης διαλεχθόμεν, ή να το θεμέλιο να ραγεί καταβαλόμενος, ούτω λοιπόν μετασφαλείας την πάσαν οικοδομήν ποιησόμεθα». Το καθημερινό πρόγραμμα των φωτιζόμενων στην Αντιόχεια, όπως και στα Ιεροσόλυμα, περιλάμβανε μετά την καθημερινή διδασκαλία και καθημερινούς εξορτισμούς. Στην Αντιόχεια γίνεται λόγος για εντεταγμένους κληρικούς, διαφορετικούς από τους διδασκάλους που αναλαμβάνουν τους εξορτισμούς, διαβάζοντας συγκεκριμένες ευχές. Για την αξία των εξορτισμών κάνει λόγο ο Χρυσόστομος στη δεύτερη βαπτισματική του κατήχηση, λέγοντας: «Ο εις τούτο τεταγμένοι καθαρίζουν τη διάνοια των κατηχουμένων δια των φοβερών εκείνων λόγων, φυγαδεύοντες πάσαν του πονηρού την μηχανήν και αξίαν της του βασιλέως παρουσίας κατασκευάζοντες». Οι επιπλέον τώρα πληροφορίες που μας δίνει ο Χρυσόστομος σχετικά με τους εξορτισμούς αφορούν την ενδυμασία που έφεραν οι φωτισμένοι. Αυτή ήταν ένας απλός χιτώνας χωρίς άλλα ενδύματα. Επίσης αναφέρει το ότι οι φωτιζόμενοι ήταν ανυπόδητοι. Άλλη πληροφορία που παρέχει είναι η στάση του σώματός τους και πιο συγκεκριμένα ομιλεί για τεντωμένα χέρια που συμβολίζουν τη δουλεία του διαβόλου, στην οποία υπόκειται ο άνθρωπος μέχρι το βαπτισμά του ελευθερώνεται από αυτόν. Οι ευχές κατά την ώρα των εξορτισμών λέγονταν εκφώνος και μάλιστα με δυνατή φωνή από τους ειδικούς αυτούς κληρικούς, τους εξορτιστές όπως ονομάζει. Χαρακτηρίζονταν μάλιστα ως φοβερές φωνές. Το περιεχόμενο των ευχών είχε σχέση με την τιμωρία της κόλασης, την τιμωρία την ετοιμασμένη για το διάβολο και βέβαια για τον Κύριο, για τον κοινό Κύριο. Όλο το διάστημα της προετοιμασίας τους, οι φωτιζόμενοι δεν συμμετείχαν μαζί με τους πιστούς στη Θεία Ευχαριστία και θεωρούταν ξένοι και αλότριοι του σώματος του Χριστού, αλλά παρέμεναν μέχρι και τα αναγνώσματα που είναι ο λόγος του Θεού. Η τελευταία κατήχηση στην Αντιόχεια, τα χρόνια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, γινόταν τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ είδαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι η εθερία μας αναφέρει ότι οι κατηχήσεις σταματούσαν κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Ενώ βλέπουμε εδώ στην Εκκλησία της Αντιόχειας ότι οι κατηχήσεις τελείωναν τη Μεγάλη Πέμπτη. Η τελευταία λοιπόν κατήχηση γινόταν τη Μεγάλη Πέμπτη, εφόσον οι βαπτίσεις ήταν προγραμματισμένες, με συγχωρείτε, να γίνουν το Πάσχα. Μετά από τη Μεγάλη Πέμπτη ξεκινούσε η προετοιμασία για το βάπτισμα με νηστεία, προσευχή και καθαρισμό του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο οι υποψήφοι να βαπτιστούν προετοιμάζονταν για το μεγάλο μυστήριο και την πρώτη του συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πέρα όμως
μας, όπου τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, όπως είπαμε και στην αρχή αγαπητοί ακροατές, πληροφορίες για αυτή την προβαπτισματική διαδικασία μας δίνει και ο Θεόδωρος Μοψουεστίας, ο οποίος και αυτός είναι ένας από τους εκπροσώπους της σχολής της Αντιόχειας. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια περίπου το 350 από εύπορους γονείς. Έλαβε σπουδαία μόρφωση και υπήρξε συμμαθητής με τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, με κοινό τους δάσκαλο τον Λιβάνιο. Το 383 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Φλαβιανό και 10 χρόνια μετά, το 393, χειροτονήθηκε επίσκοπος Μοψουεστίας. Θεωρείται ένας σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας και ασχολήθηκε κυρίως με το αντιαιρετικό, το ιεραποστολικό και το κηρυκτικό έργο. Συμμετείχε στην τοπική σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 394, όπου και γνωρίστηκε με τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Πρώτο. Πέθανε το 328. Ο Θεόδωρος Μοψουεστίας, στα όσα αναφέρει ο Χρυσόστομος για την προβαπτισματική διαδικασία, έχει να προσθέσει συγκεκριμένες πληροφορίες που διασαφηνίζουν τη λειτουργική προβαπτισματική παράδοση της Αντιόχειας. Όσον αφορά την εγγραφή στην τάξη των φωτιζόμενων, συμφωνεί στον τρόπο με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αναφέροντας και αυτός ότι η διαδικασία ήταν η παρουσίαση του υποψηφίου συντεταλμένο από την Εκκλησία πρόσωπο, το οποίο εξέταζε το ήθος του από τον εγγυητή του και κατόπιν τον ενέγραφε στο βιβλίο των υποψηφίων. Η παραπάνω πληροφορία του Θεοδόρου Μοψουεστίας είναι ότι στο βιβλίο γράφονται περισσότερα στοιχεία από το όνομα του μέλλοντος βαπτιστέντα, όπως το όνομα του εγγυητή ή αλλιώς του μάρτυρα οδηγού, όπως τον ονομάζει, καθώς επίσης η πόλη από την οποία κατάγεται. Σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες δίνει επίσης και για τους εξορκισμούς. Πέρα από την στάση προσοχής του σώματος του υποψηφίου και τα αντεντωμένα χέρια που συμφωνούν με την περιγραφή του Χρυσοστόμου, ο Θεόδωρος Μοψουεστίας αναφέρει και την ύπαρξη ενός κομματιού τρίχινου υφάσματος, στο οποίο επάνω στεκόταν, πατούσε θα λέγαμε, ο υποψηφίος. Αυτό το ύφασμα, το οποίο ονομάζονταν Κυλίκιον, συμβολίζει τους χιτώνες που περιβλήθηκαν οι πρωτόπλαστοι μετά την παρακοή τους και την πτώση τους. Παντώντας πάνω του, ο φωτιζόμενος είναι σαν να καταπατά τους δερμάτινους εκείνους χιτώνες των πρωτοπλάστων, που με τη σειρά τους συμβολίζουν την ύπαρξη του προπατορικού αμαρτήματος. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πέρα από την τυπολογία του εξορκισμού, δηλώνει ο υποψήφιος την αναγνώριση των αμαρτημάτων του ως αποτέλεσμα της πτώσης και τη διάθεσή του για μετάνοια. Μετά τους εξορκισμούς έπεται η διδασκαλία του συμβόλου της πίστεως. Μετά από λεπτομερή ανάλυση του, ο υποψήφιος κάνει ομολογία πίστεως, απαγγέλλοντάς το μπροστά στον επίσκοπο.

σήμερα είχαμε την ευκαιρία, αγαπητοί ακροατές, να δούμε πώς ήταν αυτή η λειτουργική πράξη της προετοιμασίας του μυστηρίου του βαπτίσματος στην εκκλησία της Αντιόχειας, μέσα από αυτούς τους δύο εκφραστές της, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Θεόδωρο Μοψουαιστίας. Βλέπουμε αυτή την ενότητα επίσης που υπάρχει μεταξύ των εκκλησιών, πώς συμφωνούν όλες σε αυτήν την συστηματική διαδικασία. Στην επόμενη εκπομπή θα μας δοθεί η ευκαιρία να τελειώσουμε αυτή την ιστορική μας αναφορά, αυτό το ταξίδι στο χρόνο, βλέποντας για το πώς δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε αυτή η προβαπτισματική διαδικασία που οδηγεί στο μυστήριο του βαπτίσματος. Μέχρι όμως την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ανανεώσουμε και την ραδιοφωνική μας συνάντηση, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή συνέχεια. Χαίρετε.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιον μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα εν ελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τα σανομία μου πάριδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο κοιτών με ελέγχει ότι ούκ εστ του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάχθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιος ατενείσαι εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος ον, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρ πούλη δέσπατα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριός σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέση αμετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ομοί ελθούν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώς εν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα Άγια Ταύτα, Ισίεσιν και Κάθασιν και Φωτισμόν και Φυλακτήριον και Σωτηρίαν και Αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρσίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβρού βουματός σου μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
5: Είδα ότι ούκ ημι άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι μος και καταπέσου. Ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και ως ουκ απηξίωσα εις ελθύν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και ναγές καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και ναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώμα, μίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, χθυριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και λέβησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελευθούσαν σοι, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα εσύ έκνοιότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας

0: δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Απορεί παρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρντον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια, εσούς δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου, και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμίαν βλέπεις και μους ακούεις, ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει, είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δε μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνην ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητων το ημέτερον

0: όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδμου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποδειχθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός στο πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευθήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και πότισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αματολού σώσε, ον πρώτος, ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνή. Τον με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλαθρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν γι' αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές εγκάμων ιερέων και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Συνδέσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες στην Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα, η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Εν ωρία, εν δράση».
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε Αλέξη, κύριε Αλέξη, κύριε Αλέξη.
2: Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφόρητος.
1: Κύριε Αλέξη, κύριε Αλέξη, κύριε Αλέξη.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γλιτρενεσί σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γλιτρενεσί σου. Κύριε τι επιτίθησαν οι θλίβοντες με πολύ επανίστατε πεμέ πολύ λέγους του ψυχή μου. Και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνήνου προς Κύριε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Προμηθήσω με μυριάδου λαού τον κύκλο συνεπιθεμένον λί. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου της επάταξης πάνω σε εκτρένοντάς μου Μαθαίος οδόντας αματούν ασυνέτρησες. Και Κύριε η σωτηρία και επί το λόγο της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέξει με μη τη οργή σου παιδεύσει με. Τα πέλη σου νεπάγει σαν μη και επεστρίξες με τη χείρα σου. Και στην ίεση της αρχήμα προσώπου της οργής σου και στην ίδια στο στέισμα προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ένα νομίου μου υπερήνων την κεφαλή μου ως συμφορτίων βαρύ ευαρύντης συνεπεμέ. Προσώζησαν και εισάψαν μόνο πέσμα προσώπου της αυροσύνης μου, τα λεπώσια για τεκάμφινε ως τέλους όλη την ημέρα σπιδροπάζουν πορευόμενοι. Ότι έψωνε με βλήσαν με πεγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρχή μου, και κακώθην και ταπεινώθην ως πόδρο οριόμουν από στρέμμα της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αριθμό μου που σου καπεκρύβει, καρδί με τα ράχτια και τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οθρονών και αυτό που έστει με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίνο με ξενατίε μου ήγγισαν και έστησαν και έγγιστα μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούν τη ψυχή μου και ήσυχη μου τη στεγακά μου, αλλά τη μετεότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω σηκώ φω σου και οίκον και όσοι άλλα λου σου είχαν λίγο το στόμα αυτού. Και γενόμενοι όσοι άνθρωποι σου κακούν και του κομματί αυτού ελεγμού. Ότι ευσύ κύριε λυπή σα είσαι ακού κύριο Θεό του. Ότι είπαν μήπα τη χαρό σου μη εχθρή μου και έντοσε λεφθήν επόδα μου επέ με μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αργιδών μου ενώπιόν μου αστίδια παντό. Ότι να μην γονακελώ και μέρη μνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε με κακά αντιαγαθών εντιέβαλαν με επί καταδίκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου μία από τι αδερφέ μου πρόξει τη βοήθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου μία από τι αδερφέ μου πρόξει τη βοήθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό προ εορθρίζω ερήψει εσύ η ψυχή μου προ απλωθή άρξου. Εν γερή μου και αβάτου και ανήκου. Με τη στραγγιό, τη κουηδίν, τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ό,τι κρίσουν τα λόγια σου περζωά στα χείλη με πενέψει είσαι. Ούτε σε ευλογήσει τη ζωή μου και το όνομα τη ώρα τα μου. Που σε εξτέατο και ποιότητα πιστή η ψυχή μου και η χίλια αγκαλιά σου σε νέε στο στόμα μου. Η εμνημόνε ευών σου, τη νομνή μου τη όρτη σε μελέτω εσέ. Ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέπη ευδερήγο σου αγκαλιά σου. Με κολλήθη η ψυχή μου ο πίσω σου μου δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Τη δεσμάτνη ζήτησε ψυχή μου σε ελεύθερη στα κατώτα τη γη. Παραδοθήσου τα ισχύρα σου ρομφέα, μέρη τη αλοπέκων έσου. Ο δε βασιλεύσε ευγανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πα στο μνήμα αυτό, ότι είναι φράγκη στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εσέ, ότι είναι βοηθό μου και τη σκέπη ο τερίγο σου γαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, όμω δεν τα λάβει δεξιά σου. Σε πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τι και νυν και έχει όνα στον να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεό, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σου ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και έγκυσον ως τον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, κρύες μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, σε αυτό τον απειών σου προσευχή μου πλήνω τόπου σου στην δέησή μου. Είμαι και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη με το κατεβαινόντο τη κλάκων. Εγεννήθηκε ο άνθρωπο από ήλιο να εκτεί ελεύθερο. Ω η τραυματία καθέβεται σε τάφων και μνήσει έτη και αυτοί τη χειρό του απόστασαν. Εθεντών με ελάκο το τάφων τη κοπίνσκε και αθανάτου. Επεμέ επιστρίφθη ο θυμό σου και πάντου με τουρισμού σου επίγε επεμέ. Εμάκου γνωστού μου αφαιρμού εθεντών με δέλημα η αυτή. Παρεδόθηκε του πορευόμενοι εφθαλμοί μου ιστένησαν από πτωχίε. Εκεί έκραξα όπω εκείρι όλη την ημέρα δι επέτρεσε προσέτα κύρε μου. Τη νεκρή φύση στα μάσια, οι ιατροί αναστήσει εξομολογήσοντε. Μη δίγησε τέτοι συνοτάφο το λαιό σου και την αληθιά σου διαπολία. Μη γνωστή σου σκότια από τα μασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι γεπληρισμένη. Όπω εκείρι και έκραξε για το πρωί που συμφίλε προφάσισε. Είναι αυτή κύρια που θύσει την ψυχή μου, αποστρέφει το προσωπό σου και μου. Χώσιμη εγώ και εν κόψε εκνοητό μου. Ψαθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Και με αντίθεν οργέ σου, λογαριασμού σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ω είδωρ, όλη την ημέρα περιέσκουν με άμα. Εμάκνα από την φιλή και πλησίων του γνωστού μου με ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό, πυρίε μου ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Σε αρθέ των απειών σου, προσευχή μου κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και πάντα τα εντό μου, το όνομα το άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και μη επιλανθάνου πάσα τα αποδόσει αυτού. Πρεπιλατεύοντα πάσα νομίε σου, των ιόμενων πάσα τη γνώση σου. Το λυτρούμενο εκφορά τη ζωή σου, προστεφανούντα ενέλεγε και εκκρεμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αϊτού είναι ότι σου. Ποιον ελίμον σύνο ο κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη, ενώ σου δώσε αυτό το Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκτήρμον και λεήμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, που κι στέλο οργιστήσεται ουδέη στον αιώνα μηνύ. Τη ανομία ημών επίση είναι μην. Ουδέκα τη αμαρτία ημών ανταπέδο και είναι μην. Ότι κάτω ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε κύριο το έλεο ευτυχισμένο αυτόν. Όσο να παίξουν να το λέει από τις μόνες, μάκνε φημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίους, ο κτήρης εκκυρισκούμενος αυτόν, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ότι πούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνας εκκυρισκούμενος αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάθηκε αυτού και με μημένης των εντρών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τρών ανοητή μας τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της φωτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της φωτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον προσευχής μου ενώτης τη δεησήν με τη αληθεία σου εισάκουσον δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την οποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Και κάθισε εμέν σκοτεινήσουν νεκρούς αιώνος και κηδίασον επί με το πνεύμα εν ημέ ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την μέρων αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου εν πείμας του θεών σου μελέτου. Τι επέτασε προσέτας κύριε μου, ψυχή μου ως γη ενυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου και δεξέλιπη το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου που μη και μειωθήσουμε τις κατεβαίνες στην εσλάκου. Ακουστών ποιήσων με το πρωί το ελαιός, ό,τι ψήλπισα. Γνώριξαν με κύριο εδώ ενή πορεύση μου ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου κύριε προσέ κατεύθυνον, δίδαξον ότι πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και το όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελευθρεύσεις εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον με κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθησες κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσον με κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθησες κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα Του και νυν και αί και σώνες των αναμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα εσύ ο Θεός. Η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα εσύ.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
4: Κύριε δεηθόν.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν,
4: Κύριε δεηθόν.
3: Υπέρ της ειρήνης και πάντος κόσμου ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Πέησο,
3: του Αγίου Οίκου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου.

0: ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Ανεφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Περιπορούντων, ολιπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαμβός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας οφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Και πρέπει συν πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των

εμυροφόρη του ζωοδότου, επιστάσε το μνήμα του, τον δεσπότην εζήτουν εν εκκρίσει των αθάνατων, και καράσε Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμεν, της Αποστόλης Εμήνιον, ότι ανέστη

0: καιρό εκείνο, Αναστάσω Ιησούς εκ νεκρών, έσχει εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής, ειρήνη ημίν. Το ηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι, εδόκουν πνεύμα θεωρεί.
1: Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, δίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, που υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και η πολιτεία του συγκλήμου σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχειν την συνόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, γενικία ηγής τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φουγαρά και αγατέσχεται μη παρήδης αγαθήτας εκκλησίας ημών, πανήμητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεως εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτηκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
3: Περίσον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλογήσου Πάτε.
3: Δόξα τη Αγία και ομόσιο και ζωπιό και αδιαιρέτο τριάδι πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιρεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιρεσήν σου. Κύριε τι επληθύνθης εν επληγοντές με, πολύ εμφανίζεται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου, καίς τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου, η δόξα μου κύψον κυμφαλήν. Φωνή μου προσκυρώνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνουσα, εξηγέρθηκα ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Που φοβηθήσουμε από μοιριάδων λαού των κύκλων είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου με ο Θεός μου, ότι εσύ επάνταξες πάντα στους εθνοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέλευσας. Στο Κύριο σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνουσα, εξηγέρθηκα ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξει με μη δεύτερη σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου επάγει άρμη και επεστήριξε σε με την χείρα σου. Που και στην ίαση σε τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη τη οστέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίω μου υπερήναν την κεφαλή μου ω ή φορτίων

0: διαβαρύνθησαν επεμένως. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της προσύνης μου. Με ταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηκαν έως τέλους όρων την ημέρα σκητροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψωέ μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση σε τσεργή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως χόδρα ωραιόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη με τελειπέμει η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστηνεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίες μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκυστά μου που μου πρώτον αίσθησαν. Και ξεβιάζονται οι ζωτούντες στην ψυχή μου και οι ζωτούντες στην κακάμια ελάλησαν σωματεώτας και δολαιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως υποφό σου κύκλων και ως άλλος σου κανίγων του στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κουκούν και ο καέσχων του στόμα και αυτού ελεύθερου. Ό,τι πεισε κύριε ήλπισα, εσύ ακούσει κύριε Θεό μου. Ό,τι είπουν μη που τεπιχρώσει μια εχθρή μου και εν του ελευθύνε πόρτε που με μένουν γολαϊμόζησαν. Εγώ ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και η αργιδόν με ενώπιον με στη διαπαντό. Ό,τι ήταν ομοίων με εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπερεμέ και επληθύνθησαν οι μισοί με αδίκου. Οι ανταποδίδοντε μη κακά αντιαγαθών ενδιαβολών με επίκατε δίκονα καθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου μια πρόσθεση επ' εμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου μια πρόσθεση επ' εμού, πρόσχεση στη βοήθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό που προσεορθρίζω, εντύψει έσυ η ψυχή μου που ξαπλώσει σαν του ενηγεί ρήμου και αβάθου και ανίδρομου. Ούτω εν το αγιό όφθηση του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσου το ελαίο υπερζωά στα χείλη μου και να ζωσή είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ως εξέδατος και ποιότητας υπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεις εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθιας εμελέτων εις έβης, ότι γεννήθης βοηθός μου και της σκέπτων τρίγους αγαλιάσου μου. Επολύθη η ψυχή μου οφείλου σου εμού δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε σημάδιν η ζήτηση την ψυχή μου, η συλλέχτη στα κατώτατα της γης, παραδοσίας δε ισχύρωσης αυθέως, μερίδες ανωπέκων έστονται. Ο δε βασιλεύσε να δείστε επί το Θεό, επενεθήστε πάσο μου είναι αυτό ότι είναι φράγιστο όμορφο λόγιο των άνθρωπων. Εν τη όρθι σε μελέτων είσαι ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτο μου περίπου σε καλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβω το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και πνεύματι και νύν και αί και ει του αιώνα στον αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κυριλέσου, κυριλέσου, κυριλέσου. Δόξα πατρί και ιό και πνεύματι και νύν και αί και ει του αιώνα στον αναμήν. Κύριε Θεό τη εταιρεία μου ημέρα εκεί έκρεξα και νύχτη εναντίον σου. Συρθέτε να πιέρω στην ψυχή μου κλείνω το ούσο στη δύση μου. Ό,τι επίστη κακόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογήσει μετά τον καταπενόντων ει λάκων εγκαινήθη ω άνθρωπο αβοήθητο εν εκτή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέμονται σε τάφο μου και μνήστη έτη, και αυτή εκ τη χειρό σου απόστησε. Έθεντε όμε λάκω κατά το τάτο εν σκοτεινή και σκιά θανάτω. Επεμέπε στηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετουρισμού σου επιρροή σε με. Εμάγνα στου γνωστού μου πεμού έθεντε με πτέλεγμα εαυτή. Παρεδόθηκε και ούτω ξεπορευόμουν και οφθαλμοί μου στέλνησαν από πτωχίε. Εγκέκραξα προς έκυρε όλη την ημέρα να διαπέδασα προς έντας χείρας μου. Μη της νεκρής πει θαυμάσια ή αντρίαν στη σου και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσει δέντηση του τάφου το έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσει όταν το σκότω του θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου ενεργεί επιλελισμένη. Κακό προς έκυρε εγκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι την κύρια αποθή την ψυχή μου που αποστρέφει στο προσωπό σου πεμού. Το χώσι μη εγώ και αν κόψει εκνότητό μου εψωθεί δεν ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέντε ήρθουν οι οργέ σου ή φοβερισμοί σου ξετάραξαν με. Κύριο Άνιο, οι υδρώνε την ημέρα περέσουν με άμα. Εμάκρυνε σε πεμού, φίλου και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριο Θεό τη εταιρεία μου, ημέρα εκεί έκραξε και νυχτή να δίνω σου. Ισελθέτω ενώπιον σου προσευχή μου, πλούν το ούσο στη δέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό του το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη πλέον θάνου πάστη στην αποδόση αυτού. Τον λεβιλατεύοντα πάστη ανομία σου, τον ιόμενο πάστη στο σου. Τον λειτουργούμενο φθορά στην ζωή σου, του εγχανούντα έννοια και εκτιμή. Τον επιπλώντα να αρθεί στην επιθυμία σου, να κυριστεί σε θεός αετού νεότου σου. Ποιον ελεμοσύνη ο κύριο και κρίμα πάση τη επικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή τη Ιρήση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρη μου και λίμον ο κύριο και πρόθυμο του πολυέλαιο σου, που ιστέρου σου γλιστήρεται ουδέη στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανομία σημών επίση ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών αντεπέδο και ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκκρατέωσε κύριο το έρο αυτού, επί του φοβημένου αυτών. Καθώς αναπέκουσαν ανατολέ από δυσμόν εμάκρυν αφημώντας ανομία σημών, καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε κύριος προς φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα εμών εμνήστε του προσημένου. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως οι άνθρωποι του αγρού, ούτως εξαρτήσει. Ότι πνεύμα διήλθανε αυτό και ούτω υπάρξει και ούτω επιμνώς δέντε τον τόπον αυτού. Του δέλεος του κύριου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς του διαθήκην αυτού και μεμνημένες των εντολών αυτού και επίσης αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, η τίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού, η δυνατή ισχύ πλέον στο λόγο αυτού, το ακούμε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση την άνθρωση αυτού, η λειτουργία αυτού, πλέον στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα το έργο αυτού, το ακούμε τη φωνή τη δυνατή αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Επαντή το όπου τη φωτή αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη ενδέση με την ηθία σου, άκουσον με την δικαιοσύνη σου. Και εμεί οι αλήθειε κρίσματα του δούλου σου, ότι ούτε και ο Θεό ενώπιον σου πάζον. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, τα πείνα στην πηγή τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και κυρίε να πεμέ το πνεύμα μου, ενεμέ τα ράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαιών, ο μελέτη εν πάση τη έριξη σου εμπτύμα στο χερό σου μελέτη. Διεπέδασε από σέντα σχέδια με ψυχή μου ω γέννη δρόση. Εχθεί άκουσον με κύριε ξένη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπικό σου πνεύμα και με χτίσουμε τι κατεβαίνου εν σλάκου. Στον πίσω μου και πρώτο ελαιό σου ότι επίση ήλπισα. Γνώρισε όλοι κύριε εδώ να είναι πορεύσιμο ότι προσήρε την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου κύριε που σε κατέφυγε, να προσέξω ότι είναι θέλημά σου, του Ιού Θεό. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με λίγη ευθεία είναι και το όνομα του σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρέψει την ψυχή μου και το ελέσει του εχθρού του εχθρού μου και πολλή πάντα του στρίβοντα την ψυχή μου, ό,τι εγώ δουλούσε μη. Εισάκουσε όμω κύριε την δικαιοσύνη σου και με εισέλθει τη κρίση με τον δούλου σου. Εισάκουσε όμω κύριε την δικαιοσύνη σου και με εισέλθει τη κρίση με τον δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με λίγη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αίτη στου αιώνα στον αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Επίσημο κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε Λαϊσό.
1: Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεό εις ιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λαϊσόν.
1: Του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ δια

0: πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περί της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως χώρας και των πιστικούν των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περί ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περί της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου

0: σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Λέησον, της
0: Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εδόξου δεσποίνης ημών,

0: ζωήν ημών, Χριστού το Θεό παρεθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

εμμυροφόρη του ζωοδότου, επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτου, ενεκρίστων αθάνατων και χαράς Ευαγγέλια, εκ του αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμήνιων, ότι ανέστη Χριστός ο Θεός παρέχων το κόσμο το μεγαέ.

ο Ιερουσαλήμ, εμείς δέστε μάρτυρες τούτων, και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός με φημάς.

0: Χριστή.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Συγχάρη Θεός ημών εκτός σου άλλων που είδαμε το όνομα σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Για παντός ευλούγοντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνας δημάς θανάτων θάνατων όλες.

Θεών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Καλλιστράτου και της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Ακυλίνης της Αγκλιβερινής, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων ηγετεύομεν σε μόνε πολυελεκύριε πάκουσον ημών.

0: Μένος εδείχθηκε της πλάνης. Η νύλη κατέφλεξε θαύμαση δε δροσίζει. Λεγωμένους κάψει παθημάτων.
1: Και νυν και αϊκέι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μονή

0: ημών. Μη επιθυμήσας όλος γλυπτής Θεής, καθαρά θυσία προσυνέχθης Θεό. Υπέρ ημών το τηθέντη, μάτης αθλεοφόρε καλύστρατε.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Εστολισμένος λέαν εξ ιερών, βεβαμένη μάρτης όντως αιμάτων σου, τον βασιλή των αιώνων, μάρκα στέριφ, στέφη φόρος παρίστασε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γεμνημένος ο Θεοδισμένης σου την Θεία δόξαν και

0: φύλλας του μνήματος. Καινή αντιπαλαιά στελέσας ως έσπλαχνος, το θείο σου αίμα τι καινήν βασιλεύεις εν αυτοίς τους αιώνας Χριστέ.
1: Υπεραγία Θεόδο και σώσον ημάς,

0: Εξαναστάς του μνήματος του Στεθνεώτας Ήγυρας και τον Αδάμ Ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάση και κόσμο τα πέρα τα πανηγυρίζουσι την εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε.
1: Την εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε.
0: Του άδου σκυλεύσα βασίλεια και νεκρού αναστήσα. Μακρόθυμε έγινε ξύμηρο φόρη συνήντη σα. Αντιλήπη χαράν κομισάμενο και αποστόλη σου εμήνυσα. Τα τη νίκη σύμβολα, σωτήρ μου ζωοδότα και την κτήση νεφώτη σα φιλάνθρωπε. Δια τούτο και ο κόσμο συγχαίρει την εκ νεκρών γέρση σου πολυέλε.

Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλιστράτου και των συναυτό Αγίων 409 μαρτύρων, τμηθείς ο Καλίστρατος Αφιένα Ξύφη, στρατός συνήφθη Καλλινίκων μαρτύρων, δέκας τετραπλή μαρτύρων συνενάδη, διαξύφους άθλησιν αθλήτη μίαν, ικάδη εβδομάτη Καλίστρατος ένθεν αέρθη, τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος επιχάρεως, εύτολμος επιχάρεως.

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών του Αγίου του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιδευούντων.

Αγίας Μονής Τάρτης, έτη δε και το Δούλο του Θεού, Αντιλήνης Μαρίας Μαρίας τη Μανταλένας, μετά τον

0: Ελέησος ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
0: Ελέησον ημών ο Θεός ο πυρηνών ιερτής πάντων του περάτων της γης και των εθαλάσσιμων κράτη ήλαιος. Ήλαιος γενοήμι δες του τρέπειτες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον δωρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το παρελθόν.

δεσπίνη σημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρία δυνάμει τον Τιμίο του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εχουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσίες, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννου των Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων των Αναγίες Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων Βασιλείου Μεγάλων, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Λαϊμονός, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Τεφύρης, Σπυρίδος του Μυθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θεοματουργών, των Αγίων Αδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Αδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεφών, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρανος και του Στρατιλάτου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Καραλάμπους και Ελευθερίων των Οσίων και Θεοπόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιων και Διάνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Καλιστράτου και της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγγιλίκης της Αγριβερινής, ό,τι μνήμη επιτελούμε και πάνω στο μνήμη. Εμπρός δε τον πίσω την θέση ημών, δόρισε ημί την όφεση των παρακομμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αθλημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε λέησον ημάς και τον κόσμο σου.

ημέρας του σπλεντεάρου σωτηρίου και εξ αυτών εντάγης ηλίος άντας κοντά σας αυτός ευλόγησον οι τους άλλους τούτους των σύντομων των ίνων και το τέλεο και πλήθυνον αυτά επί Αγία Μονή Κάβδη στον κόσμο σου άπαντα και εις τους οίκους το προσφερόντων τα δωρατά αυτά και επιτελούντων την Αγία Νεοδη Κάβδη και τους εξ αυτών πεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου Αγία σου. Ο Θησίου ευλογώ και αγιάζοντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, συ το λάθος σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωδιό σου πνεύματι,

κυθαρίς από πάντες αυτών απέπλυναν τα δίκτυα, εφάρδεισε τον πλοίο, όλοι τους ήμουνους.

δέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν καδελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

σε εμάς ο άνθρωπος της συγκατημίνωσης του ατομεγάλου συνών και καταξίωσον την πρατεά σου, Κύριε, μεταδούν εμείς το σώματό σου και του τιμή αίματος και τιμό πατή πέντε. Ελάστε, ελέησον μου, Θεός, ημίτα μου, Θεός, σώμα του.

στήριξη της ενσύνδετης καταξίωσης.

0: και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών παρός ημέρα κατ' εξίωσας ημάς. Τον επουρανίο σου και θανάτων μυστηρίων θα το μισον ημών την οδόν στήριξον ημάς από τους πάντας. Πλούσιον ημών τη ζωή να ασφάλισε μα τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξη του τόπου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

Θεόν τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυμπιπιδώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησου την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου, φύλαξον Αγία σου. Τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει, και μία εγκαταλείπηση μας, ελπίζοντας επί σερήν το κόσμο σου δόθησε, τις εκκλησίες σου της ιερεύσει, της άκουση μόνο στρατό, και παντή το λαό σου, την πάσα δώσει αγαθή, και πάντο ρηματέλειον άνθρωπον εστί, καταβαίνω εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομαι.

0: πάντων του Ιουκυραή και τους αιώνους των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξος ο Θεός, ο οποίος είμαστε δόξαση, ο Αναστάς Εκπατρών Χριστός, ο Αλληλός Χριστός, τις πρεσβείες της Παναδράμητου και Παναμόμαγιές Αυτοκλητός, την άμυ του Τιμίου και Ζωοποιού Σταδού, προσφασίες των Τιμίων των Κορανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, στην Αγίων Ενδόξουα και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξουα και Καλλινίκων Μαρτύρων Προσίων, και Θεοχώρων Πατεροδημών, του Αγίου Ενδόξουα Μάρτυρος Γεωργίου του Εγκαλυξαφίσαντος, Προστάτου και Πολύμου της Πόλεως ημών, Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, Πυροπόλων Γυναικών, και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Επιδιακών Στεφάνου, των Αγίων Τεπικαίων, των Πατώρων, και ο Αγίου Κιάννης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Καλλιστράτου και της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγιλίνης της Αγιπερινής, ό,τι μνήμη.

Ήταν και απόγευμα, ήταν εμείς οι πεθαμένοι, οι

προσφορτή, εκεί που είναι ο Άγιος Παΐσιος. Τρία παλικάρια την πήραν την Αγία, το ρίψαν της Αγίας με λουλάρια και πήγανε σε άγνωστο μέρος και την έθαψαν εκεί. Και από τότε κανένας δεν ήξερε πού είναι η Αγία Κυλίνη. Το σπίτι της ήταν στο Παπιό, η μητέρα της ορική με την χώρα και ήταν ο καημός των Ζακλιβερινών, των χωριανών, ότι δεν μπορούσαν να βγουν, δεν ξέρω πού είναι, το λείψανε της Αγίας. Πριν 15 χρόνια όμως, με θαυμαστό τρόπο, αποκαλύφθηκε η Αγία στην Αγία και της είπε που βρίσκεται, σε ένα χωρί από την Άστιλόσα, στην Μικρόπολη του Καντατά. Και πήγαν με τιμές μεγάλες, έγινε η στραφή για να απομιλεί τον Ψάνο και όπως έφυγε η Αγία το μουλάρι, τα μουλάρια Μίκα, επέστρεψε η Αγία με τιμές, αλλά πάλι για να το δυνατήσουν στον καλό τους, θα βάλανε τα οστά της Αγίας σε δύο καλάθια μεγάλα και πάλι με μουλάρια την πήγανε πίσω στο χωριό τους. Είχε ήδη χτιστεί μεγάλος ναός, οι άλλοι κάτι την τιμούσαν, μεγάλη Αγία την τιμούσαν και συναπόθεσαν τα λείψανά της σε μια λείψανα αυτή τη μεγάλη, εκεί στο χωριό. Έτσι, είμαστε χριστιανοί και εσείς οι μητέρες σας κάνατε στα παιδιά. Μια άλλη ιστορία να πούμε, και να πούμε ότι τόσο πολύ δοξάστηκε η Αγία, γιατί τότε πρωτοσύλλελος στη Μητρόπολη Αγίας Δελής του Παναγίου Χρυσόστομος, που είναι δεσπότης κάπου στην Αθανία τώρα, μεγάλη αγάπη για την Αγία Κυλίνα και γι' αυτό το ονόμασε το κατασκευαστικό κέντρο και η Αγία Κυλίνα, γιατί ομάδα όπως εκεί στην Τανζανία, στην Οκτάστη Αγία Κυλίνα, μέχρι την Αφρική έφτασε η Αγία Κυλίνα. Άλλη μια Αγία τώρα, έφτασε μια σημαντική της Μολά, προσκύνημα. Είχε μια εικόνα και έλεγε Αγία, πάλι μια νεαρή κοπέλα, 15-16, θα δεις στο σταυρό και έλεγε Αγία Ελένη εκ Συνώπης, από την πόλη Συνώπη, που πόνο, ο Έστρε, δεν γιορτάζει σήμερα, και έντε στο έτσι Αγίας. Πάλι ζούσε εκεί στον πόντο, τώρα που είσαι στην Ιωνία, στον πόντο, μεγάλη παιδιά, στη Συνώπη, όμορφη κοπέλα, πάλι η ιστορία του Λορτέρτια που έρχεσαι δύο μόνες εκεί και ήθελε να την θεί, να την πείσει, έτσι. Τι έκανε, η Αγία είχε ένα οθείο τη ήταν ψάρτη. Είχε μια Αγία κοντά με το οθείο του ψάρτη και είχε μάθει απ' έξω τον εξάψαλμο, του έρθει ψαλμού, σου λέμε το πρωί στον όρο. Μόλι πήγαινε ο Τούρκο να την πιάσει, να την φθείρει, η Αγία έλεγε τον εξάψαλμο. Και σαν να γινόταν γύρω τη, να σχηματιζόταν ένα όρο τείχο. Ένα όρο τείχο και δεν μπορούσαν οι Τούρκοι να την αγγίξουν. Και συνέχισε η Αγία που είδαν και από έναν Τούρκοι, αποφύσαν να την σκοτώσουν, πώ την σκότωσε, πώ την έσυξε, με ένα καρπί πέρασε να καρπί στο μέτωπο τη εδώ. Η κάρα τη Αγία Ελένη και αυτή η παιδούλα, 15 χρονών, βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα, την έφερε από την πρόσωπη, στην Αγία Μαρίνα τη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα, το λέω στον έπαιδε αυτό, η Αγία είναι πρέσβη σε όσου έχουν σαρδικού λογισμού. Έχουν σαρδικού λογισμού, τα πρεσβεύει να προσέξει την Αγία, στην Αγία Ελένη, εξ Συνώπης και σε όσους έχουν τον ενδιαφέρον. Επειδή μαρτύρησε με αυτόν τον τρόπο η Αγία Ελένη. Μεγάλος ο Θεός μας, η μεγάλη Αγία μας, έχουμε προστάτες και έχουμε πρεσβευτές πολλούς στον ουρανό. Καλή σας ημέρα. Ναι, θέλατε να πάρετε το βίντεο. Ένα ακόμα, όχι μόνο εσείς. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχ

0: μετάλλαξη. Μετάλλαξη.
1: Το μυστικό δωρημάτων είναι σαν ευχή ευχαρίστη ωμέγα και τα δε θερμόσα ψυχή Θεό λέγε δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριο Θεό μου του τα πόσο με τον αματωλόν αλθινωρών με γενέσαι των αγιασμάτων σου κατηξίωσε. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιο με τα λαβήν των ακράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσε. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε υπηρημών αποθανώνται και αναστάσχε περισσάμενο σου μην τα πίτα τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργησία και ηγεσμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέσαι ταύτα καμή ησία συμψυχήστε και σώματος αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου. Εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμόν εις σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσήκη της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέτια με αυτό ζόλαση το ημετέρω δεσπότη και βεργέτη και ούτω του τι δεν δύο απάρας επειδή τη ζωή σε αιωνίου στην αίδιον καταντήσεων άπαυση ένθα των εορταζόντων ήχο σου ακατάπαυστο και απέραντο συντονί των βαθωρώντων του σου προσώπου το κάλο το άρητον. Συγχαρητώντο σε φετών και ιέν έκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέο Θεό ημών και σε ύμνη πάσα ηκτήση ει του αιώνο αμήν. Δέσποτα Χριστέο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην ει παρέσκου μη αγαθή και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων δεωμεούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε. Φυλαξών με υπό τη σκέπη σου και το πτερίγο σου στιάτε δόρισε μη μέχρι σε σκάτσμα αναπνοή. Επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σε εισάφρυσαν αματιών και ζωήν αιώνιων. Σιγάριο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, δοτή των αγαθών και σε τη δόξα να αναπέμπομαι. Συν το πατρί και το αγίο πνεύμα, την ειν και αίκη στου αιώνε των αιώνων να μην. Οδού στροφή μη σάρκα συνεκτουσίω, οποίοι υπάρχουν και φλέγουν αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστουργέ μου, μάλλον δίεθε πω μελών μου σε θέσει. Ει πάντα αρμού συνέφου ει καρδία, φλέξουν διακάθεστον όλων πιασμάτων. Ψυχήν κάθερον αγιέσοντα φρένα στα συγνία στήριξαν ω τα ισάμα, εστίσον πότισον απλήν πεντάδα. Όλων μέτωσον συγκαθήλωσον φόβο, αεί σκέπε, φρούτη και φυλατέ με παντό έργου και λόγου ψυχοθόρου. Άδυνζε και κάθερε και ρυθμιζέ με κάλμια συνέστη και φωτιζέ με. Δείξω μέσα σκήνομα πνεύματο μόνο και η μικρή τη σκήνομα τη αμαρτία. Ινωσόν εικόν εισόδου κοινωνία, ω πριμε φεύγει πάσκα γουρκό παμπάθο. Τρει σφαίρου η πάντα υγεία βαίνουν στα ζαθιερχία στετών ασωμάτων. Των προδρομών σου, του σοφού Αποστόλου, προ τη δεσυνάκτα των Αγλή Μητέρα, όντα ζητά έστρα να δέξα Χριστέ μου και φωτό πέδωτο ον έργο σε λάτρι. Σιγάρι πάρει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να άπαντη πέμπω με καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, κύριε σου Χριστέ ο Θεό, ημών γεννητό μη ζεων αιώνιων και το αίμα σου το τίμιο εισάφεση αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία, φυσκαράν υγεία και προσύνη και τη φοβερά τη δευτέρα ελεύση σου. Αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιών τη εισδόξη πρεσβεία τη Πανακράτου σου Μητρό και πάντου σου τον Αγίον Αμήν. Παναγία δέσποινα Θεοτό και το φω τη ασκοτισμένη μουσική, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σου ότι αξίωσά με τον ανάξιον κοινωνό γενέστε του ακράτου σώματο και του τιμίου αίματο του ιού σου. Αλλητεκούσα το αληθινόν φως φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της αθανασίας και ίσα σας ζωοποιησόν με τον τεθενατωμένον τη αμαρτία ή το ελεήμονος Θεού φιλές πνευμισμήτηρα ελαϊσόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσε με τη διανοήμασή μου και ανάπτυξη μολωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου να πνοήσα κατακρίτως υποδέξτε των ακράντων μυστηρίων των αγιασμών ησία συμψυχήστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζητσε πάσα στα σημέρα της ζωής μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, γεννήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελέας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ενε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Υγείο Πνεύματι, Και νυν και αίοι και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επίσεων δώσ' ημίν σήμερον. Και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ανέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματό σου καθάπερ, που σας εκλάμψα σε χάρη στην οικουμένη εφώτηση να φυλακηρία στο κόσμο, θησαυρούσε να πέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν χάρη και δια τόσων χιλέων πάντας διδάσκης προσυνήνε τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάρις Θεός, η επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχει γάρ καθηγητής ως τα Θείας Απών. Την ειν και αίοι και στους αιώνας των αιώνων αμήντη. Πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την συνειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ειν και αίοι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτη.
0: Ιωάννη Αρχιεπισκόπου Κώνσταντιν Πόλεως και Χριστό, ελέησε και σώσε εμάς ο Αρχός και πλάνε, στην πόρτα και την Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησε και σώσε,

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου για τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Με τη σειρά οι Ευαγγελιστές λένε όλη την αναπαράσταση, εκείνη που έχουν δει και άλλοι που έχουν φωτιστεί, που τα έχουν γράψει. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σήμερα είναι βεβαίως η πρώτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Λουκά, που μας μιλάει κάτι από την αρχή, πώς ο Χριστός άρχισε να κηρύξει για να συγκεντρώσει πραγματικά την πρώτη ομάδα, την εκλεκτή ομάδα που εισχώρησε και ο Ιούδας μέσα, για να αρχίσει το δημόσιο κήρυγμα. Βρίσκεται σε μια παραλία. Η παραλία αυτή, οπωσδήποτε θα μου επιτρέψετε αργότερα να μπω στο θέμα αυτό λιγάκι, γιατί αρκετές παραλίες έχουμε, αλλά δεν είναι όπως έπρεπε να είναι. Γι' αυτό λοιπόν εκεί βλέπει στο βάθος δύο αδέρφια, δύο ανθρώπους σε μια βάρκα να πλένουν τα δίχτυα. Τους φωνάζει και τους λέει: «Δάτε λίγο να μπω στη βάρκα σας για να το κάνω, για να κηρύξω προς το λαό από μέσα, από τα νερά, από τη λίμνη και έξω ο λαός που διψούσε πραγματικά να καταβροχθήσει, θα πω τη λέξη ακόμα, και ολόκληρη τη θάλασσα από τη διδασκαλία, τη νέα διδασκαλία που άκουγαν, ξεκουράζονταν, δυνάμωναν, καθάριζαν νου, είχαν πραγματικά κάτι που ζούσανε κάτω από μία αγριότητα και από μία και από λανθασμένες και αιρετικές και αθεϊστικές ιδέες». Δεν πάμε μακριά και σήμερα από τέτοιες ιδέες που σκορπάνε από παντού. Στόμεν καλός, στόμεν ευλαβός. Οι Ορθόδοξοι δεν πρέπει να κλονίζονται από αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να κλονιστούν, γιατί ακριβώς θέλουν αυτό που θέλουν να πετύχουν. Θα εστιμισούν υπό πάνω των εθνών για το όνομά μου. Και ακριβώς τα πράγματα καθαρίζουν ότι τι, βάλετε από παντού η Ορθοδοξία. Δεν το αποκλείω ότι και από εμάς μέσα, από τους ψευδοφόρους ακόμα και από τους ψευδοχριστιανούς ακόμα, όταν θέλουμε ορισμένα πράγματα, υλικά πράγματα και υποκρισίες που κάνουμε ακριβώς και κερδίζουμε δεν ξέρω τι και έχουμε τι καταντήσει έμποροι, να εκμεταλλευτούμε τον πόνο και τη χαρά των άλλων. Κάπου πρέπει να συνέλθουμε, κάπου πρέπει να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας. Μόνο αποσκευές ή λιμοσύνης αγάπης θέλουμε για να τις βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν βγαίνει πραγματικά έξω από τη βάρκα και εκεί μιλάει. Ο κόσμος, επαναλαμβάνω, είναι εκείνος που μέρες ολόκληρες δεν ήθελαν να φάνε, ήθελαν να ακούσουν αυτόν τον λόγο της παρηγοριάς, της ενισχύσεως, της αξίας του ανθρώπου. Γιατί άλλο είναι να μιλάς, άλλο είναι ακόμα και να μορφωθείς, και άλλο είναι τι να ζήσεις ορθόδοξη χριστιανική ζωή. Είναι πράγματα τα οποία είναι εσωτερικά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εξωτερικά. Δεν είναι μόνο τον κεφάλαιο, αλλά είναι μέσα της καρδιάς που πρέπει να ζήσουμε αυτά τα πράγματα για να μπορέσουν πραγματικά τι, να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κυκαιώνα του σκοταδισμού σήμερα ακόμα. Γιατί πάντοτε βάλετε η Ορθοδοξία και βάλετε η ανθρωπότητα ακόμα. Για τα άθλια συμφέροντα. Αφού βεβαίως τελείωσε το κήρυγμα, λέει στον Πέτρο: «Δεν βγαίνεις λίγο παρά έξω να ανοίξεις τα δίχτυα, να τα ρίξεις? Κύριε, με σκορνάς. Όλη τη νύχτα έχουμε απόψε. Δεν μπόρεσαμε να πιάσουμε ούτε ένα ψάρι. Αλλά αφού επιμένεις, θα το κάνω, γιατί πρέπει να το ακούσω». Και ρίχνει. Πόσα μάτια έχει το δίχτυ, να μην πω από δύο. Κόντευε να σχιστεί το δίχτυ. Κάνει σινιάλο να έρθουν άλλοι παραπέρα που ήταν δύο. Άλλα δύο αδέρφια, Ιάκωβος και Ιωάννης. Λάτε, λέει, γιατί βυθίζομαι. Ψάρια πάρα πολλά έπιασα. Εγώ θα έλεγα τι, για στην αυτή τη θυσία που έκαναν. Γι' αυτό το πράγμα ο Θεός αμέσως ανταμείβει αυτά τα οποία όταν γίνονται πραγματικά, με απλότητα, με καρδιά, με θυσία. Δεν αφήνει ο Θεός τίποτα. Ούτε ακόμα είναι τι, τιμωρός, μη γίνεται το Θεό μου, ούτε αχάριστος. Είναι πάντοτε πρόθυμος, προθυμότατος να με βοηθήσει, να μας βοηθήσει, να μας ενισχύσει, παρά ό,τι που τον αγνοούμε, παρά ό,τι που πολλές φορές τι, λοξάμε και πάμε και ακόμα και πλωτσάμε και τον πληγώνουμε. Αυτός δεν μας πληγώνει. Αυτός θέλει να μας σώσει. Από τον ίδιο τον εαυτό μας και ενεργεί και ο πονηρός και ο έλεγχος, ο εσωτερικός μας και υποφέρουμε. Και άλλα πράγματα τα οποία βεβαίως είναι άλλες οι καταστάσεις όταν είναι μια ασθένεια. Και για μένα είναι οι περισσότερες ασθένειες έχουν γίνει από άθλια συμφέροντα. Και τίποτα άλλο περισσότερο. Τα πράγματα καθαρίζουν. Οτιδήποτε. Έχουμε μολύνει τη γη. Έχουμε μολύνει τον αέρα. Τα πάντα όλα. Τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε έτσι να ζήσουμε. Ας το σκεφτούμε λιγάκι. Γι' αυτό γιατί το κάνουμε. Για να αποκτήσουμε. Επειδή δώσανε αξία σε ορισμένα μέταλλα, δώσανε αξία σε ορισμένα νομίσματα, τα οποία ούτε τρώγονται ούτε πίνονται. Αλλά τα καταντάμε έτσι και μας καταντάει να γινόμαστε τι, από κοντά. Και μαζεύουμε και μαζεύουμε και μαζεύουμε και δεν προθένουμε και δώσει και δώσει γινόμαστε αυτά τα οποία πραγματικά καθημερινά έχουμε έναν αγώνα που είναι τι, τόσο σκληρός και τόσο πραγματικά και δεν ξέρω. Τι χρωστάνε αυτά τα παιδιά, τι χρωστάει το βρέφος που να σου ζήσει η μάνα, τι χρωστάει το παιδί αυτό, γεννήθηκε και χρωστάει 20.000 ευρώ. Του τα έφαγα εγώ εσύ και ο καθένας μας. Αυτή είναι η υπερκατανάλωση. Αυτό είναι το ρεύμα, το ξέρω. Αυτή είναι μια πραγματικότητα τι, θέλουν να μας σαρώσουνε, να μας χρειώσουνε, να μην μπορέσουμε τίποτα ούτε να παράγουμε. Ο Πέτρος μόλις είδε αυτό το γεγονός, τι έκανε. Έξερθε από μου το λεφέ, από την βάρα σου. Είμαι ανήραμα αυτό το σημείο. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω να σε κουλά. Όχι, Πέτρος. Σύ από εδώ και πέρα τώρα θα γίνεις. Ψαράς που θα πιάσεις πραγματικά. Θα σου σίγα που θα ρίξεις τα δίκτυα, που θα ρίξεις τα πνευματικά, που μπορούν πραγματικά να νικήσουν οι άνθρωποι των παλιών εαυτών τους και τον αντίπαλο που λέγεται ως φόρος με όλες αυτές τις κοσμικές εξουσίες. Θα πάρα πολύ θα πιάσεις μες τα δίχτυα αυτά του κηρύγματος και της αλήθειας. Γιατί το κήρυγμα είναι πραγματικά ρίχνει σπόρο, αλλά σκοπός είναι ζω κι εγώ κάτι. Άμα ζω, το άκουσες, ζούμε κάτι. Απλώς να το ακούμε μπενάκες και βιανάκες δεν είναι τίποτα. Και να, ακόμη και να αναπαύουμε ότι εγώ λειτουργήσα ή εσύ κλησιάστηκες. Σκοπός είναι να ζήσουμε, να νιώσουμε αγάπη, σεβασμό, να μην θέλουμε τίποτα να δικήσουμε. Ούτε και αυτή ακόμα τη μάνα αφήσει ακόμα, που την έχουμε τόσο πολύ μολύνει. Και οπωσδήποτε τώρα βεβαίως βγήκαν έξω και άρχισαν πλέον τι. Ενώ έπιασαν τόσα ψάρια, τα πάντα όλα, και οι δύο, τα πρώτα δύο αδέρφια, Πέτρος και οι δύο, και Ιωάννης και Ιάκωβος, παρατάνε τα δίχτυα, παρατάνε τα ψάρια, τα πάντα όλα και τον ακολουθούν. Γιατί ένιωσαν μια εσωτερική επανάσταση μέσα, μια εσωτερική αλλαγή μέσα. Κάτι που είναι πραγματικά που αν δεν το ζω, αν δεν το ζεις, δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε πώς αυτά τα πράγματα όλα. Ακόμα τα δύο αδέρφια, Ιωάννης και Ιάκωβος, άφησαν και τον γέρο πατέρα ακόμα. Με, γιατί έκανε ακριβώς τι. Τόσο δεν ήταν, όπως λέμε πολλές φορές, τι, δεν ήταν προδεδομένοι. Είχαν συνεταιρισμούς τότε. Τότε συνεταιρισμούς. Σήμερα τους συνεταιρισμούς τους έχουν καταστρέψει, τους έχουν διαλύσει για να μην έχουν δύναμη, για να μην μπορούν να αντιδράσουν, για να μπορούν πραγματικά να τους έχουν ορισμένοι απ' έξω τι. Μέσα στον γρόθο, μέσα στα κέρδη τους και με τα πάντα πράγματα όλα. Και τίποτα άλλο δεν αποβλέπουν. Ό,τι αποβλέπουν, ξέρετε, αποβλέπουν. Να κάνουμε τίποτα μπομπαρνιές, πώς τα λέτε αυτά. κέντρα αυτά που είπαν ξενοδοχεία τέτοια και γκαρσονάκια. Να μάθει και ξέρει γλώσσα. Προσέξτε, μην χαστεί. Δεν αυτό διαφορετικό, γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Γκαρσονάκια, άσε ελληνικά, δεν χρειάζεται ελληνικά. Άμα ξέρει αγγλικά, γαλλικά και αυτά, τότε δεν χρειάζεται. Τα πράγματα αυτά, ότι και εν τούτη όμω έπιασε και φτιάχνει αυτή η προπαγάνδα. Ναι. Γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Και θα πω κάτι πολύ τι. Όταν θέλουν ένα λαό να τον εξοντώσουν, του χτυπάζει τρία πράγματα. Στην πίστη, στην παράδοση και στη γλώσσα. Και στα τρία έχουν χτυπήσει. Και βρήκαν και έδωφος μάλιστα. Γιατί ακριβώς εδώ έχουμε τόση ζωντάνια. Είναι τόσο πραγματικά λαός και φιλότιμος με αγάπη. Είναι εργατικός. Δεν είναι σε τόση εκμετάλλευση. Γιατί εκείνοι πατάνε το αυτομάτω. Δεν τους προηγεί τίποτα. Ατομική βόμβα να ρίξω αρκεί εγώ να βγάλω αυτό που θέλω. Να μολύνω τα πάντα και να κάνω κέρδη εγώ. Τα πάντα όλα. Η σκληρότητα αυτή, η απονιά αυτή, ο ηλισμός αυτός, τα πράγματα μας καθορίζονται. Και θα πω λιγάκι κάτι που βεβαίως αναμνήσεις αυτές. Ακριβώς γιατί η Ευαγγελική περικοπή είπα άρχισε από παραλία. Έχω στα Γιάννενα πρώτα ο Θεός με αξίωσε να κατεβώ τότε μετά τον Εμφύλιο πόλεμο το 48 τον Αύγουστο μήνα. Η παραλία είχαν μαμπίλες και τις βρίσκαμε. Παραμέσα μέχρι το 55 πίναμε νερό από αυτή τη λίμνη που τη βλέπουμε έτσι τώρα. Γιατί να τη χαιρόμαστε, την αηδιαζόμαστε. Μέχρι το 55 που έλεγαν νερό και δεν είχε το υδραγωγείο ακόμα. Μια χτεριά και ένα χτιάκο. Του είχαν το νερό μέσα λοιπόν, σε δαπτωρικές και το πολλούσαμε. Και πίναμε και λοζότα και κεραφροσύνη. Μέχρι το 12, προσέξτε, δεν είναι 12 βάθος. Το 10ο πολεμβολίο των Γερμανών ήταν εκεί. Το 10ο ήταν στην κεραφροσύνη. Εκεί σταγωνένε από γιατρούς. Αυτοί που είχαν πονώματος στα μάτια κάθε πρωί. Κάθε καλοκαίρι τσαβλήπεις να ρίχνει νερό στα μάτια. 20, 30, 50 άτομα συνέχεια σειρά. Γιατί κάπου κάτοικοι ζούσαν σήμα. Και τα πράγματα καθάριζαν οπωσδήποτε. Ήτανε πραγματικά χαιρότουσαν. Κάνουμε μπάνιο. Επαναλαμβάνω, ρίχναμε τα αντικείμενα, κάνουμε βουθιά, ανοίγαμε τα μάτια, τα βρίσκαμε μέσα. Τώρα ούτε αρκούδα δεν βλέπεις μέσα. Τόσο έχει σκοτεινιάσει και τόσο έχει επικραθεί και τόσο έχει ακριβωστεί και από πότε λες και τιμωρηθεί γιατί κάποτε κάποιος έκανε μπάνιο δεν κάνω δύο και άλλο πήγε με παντατήματα. Γι' αυτό λοιπόν τα πράγματα είναι τι χρειάζεται καπίστρι. Βεβαίως χαίρομαι οπωσδήποτε και το ονομάζει ο οποίος αγωνίζει να κάνει κάτι. Αλλά αν δεν σταματήσουνε κάτι που έχω απακριβωστεί. Δηλαδή έχω μιλήσει, ήρθε άνθρωπος και με συνάντησε. Που ήταν κάποτε ονομάζεις. Και επειδή διαφωνούσαν εδώ και τον έδειξαν και τον πήγα στην Πάτρα και είχα μαλώσει εγώ κάποτε μαζί του. Έρχεται εδώ μετά και μου λέει: ρε παπά, έχεις τη ζούλια που είχες χειρότερα ακόμα πλέον. Πιάσε με έναν καφέ, να σου πω τον πόνο μου και εγώ μου είπε. Και έπιασα ένα καφέ, χασόμαστε να πάνε. Αναστέναξε. Αχ, αυτή η λίμνη μου. Πώς ήθελα να την τακτοποιήσω, να τη φτιάσω, αλλά με έδιωξαν. Οι 150 βάθμοι! Αυτή τον έδιωξαν από εδώ! Δεν τον έδιωξαν για τον έβαλε το κόμμα, γιατί τον έδιωξαν στην Πάτρα, στη μεγαλύτερη. Μόνο και μόνο λήψη. Γι' αυτό λοιπόν, αυτά τα πράγματα αν δεν μπουν πραγματικά, αν δεν μπει στη συνείδηση μέσα, γιατί μπαίνει στη συνείδηση, σήμερα μπαίνουν ακόμα τι, και ορισμένοι οικολόγοι. Καμία αντίρρηση. Βεβαίως, αν θέλεις οικολόγο, κάνει κόπο για τη γη. Όχι μα τη φυλάξεις, κάνει κόπο για τη γη κάτι. Βάλει ένα καρποφόρο δέντρο, βάλει κάτι. Ο Άγιος Κοσμάς μας είπε ότι τι, θα έρθει εποχή που θα πεινάσετε, γιατί δεν αγαπάτε τα δέντρα. Πού έχουμε τίποτα σήμερα. Ξέρετε πόσα μπουστάνια ήταν. Ξέρετε πόσα φρούτα ήταν μέσα στα Γιάννη δίπλα. Ξέρετε πόσα δεξιά και αριστερά από εδώ από εκεί. Ήταν γεμάτο. Σήμερα τι κάνουμε. Χτίζουμε στον κάμπο και δεν μας αφήνουν στα πλάγια που έχουν πορνάρια σχέτα. Στον κάμπο που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Α τον κάμπο δεν έχουν τίποτα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και κάτι άλλο ακόμα. Ότι οι οικολόγοι Κάποτε ήρθε ένας, βεβαίως ήμουν κάτω στη Λευκάδα εκεί που έχουμε τις παιδικές αναμνήσεις, κατασκευώσεις δηλαδή. Είπε απέναντι ήδη, είχαν σπάσει με βράδυ. Πού είναι η ζημιά? Δεν μου λες, του λέω. Πού κοιμάσαι εσύ, του λέω. Έχεις σπίτι? Έχω πολυκατοικία, μπρε. Πενταόρφο. Πώς την έρχεσαι? Με τι, δεν χάλασες κάπου και έρχεσαι? Αφού το έρχεσαι, φωνάζεις ύστερα. Πού του να το φτιάσεις να φωνάξεις? Να μην το καίσεις εσύ. Πώς θα το κάνω μετά? Αλλά να έχω μια σειρά, βεβαίως να μην χαλάσουμε οτιδήποτε. Και να το ξανά σπήρωνε στο σύνολο αυτό, το βλέπω. Αλλά όχι όμως, γιατί αφού το έπιασα εγώ, οικονομήθηκα εγώ, τώρα οι άλλοι φταίνε και δώσει τίποτα. Λοιπόν, να καταγγείλει δεξιά και αριστερά. Και εδώ και εμένα. Δεν μάθουν να χτίσουν. Δεν μάθουν να φτιάξουν. Ήταν ηλίθιο. Ηλίθιο, τελείως. Δεν είναι τίποτα να μην κάνεις. Τι να κάνω κι εγώ, μια πονηριά μια μέρα. Είδα ένα που ερχόταν και με κάρφωνε. Φωνάζω μια φορά και λέω: Βοηθή που είχαν παιδί εδώ πέρα. Θα πάμε στο άλλο του μοναστήρα πάνω. Η ώρα εκεί, τι θα πιάσουν? Στέλνω εγώ ένα αυτοκίνητο άμμο, ένα χαλίκι. Φύλακα να πάω αυτή, εγώ το τελείωσα εδώ. Μου έφερε στην ημέρα μετά. Τι θα κάνω εγώ? Δεν γινόταν τίποτα. Άλλο είναι να βάλει σειρά, να πει πώ θα το πιάσει, το βλέπω. Άλλο είναι μετά κι άλλο εγώ. Το έχει, τι θα πει το όχι. Και άλλα πράγματα, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι πραγματικά μας χρειάζεται να σεβαστούμε τη μάνα φύση. Ναι, να τη σεβαστούμε, γιατί θα ξεχάσουμε τι θα πει να φάμε καρπό από τη μάνα γη. Γιατί έρχονται, λέμε, άνοστα, έρχονται ανάλατα, έρχονται δεν ξέρω τι και πόσα άλλα πράγματα. Και οπωσδήποτε όπου βρίσκουν ανθρώπους που είναι απλοϊκούς δεξιά και αριστερά, μπαίνουν μέτρα αυστερά εκεί που είναι. Λοιπόν, με μονάδες εκεί δεν ξέρω τι κάνουν. Πάω να πιάσω μέρος στην Πρέβεζα, κάψανε σημείο. Και έρχεται μια υπηρεσία και μου λέει: Από εκεί που χτυπάει το κύμα και 30 μέτρα ανοίξει το ναυτικό. Στο ναυτικό είναι αυτά που έχουν σήμερα στα νέα με την θάλασσα. Γιατί? Για τα παιδιά ήθελα εγώ. Εκεί τι κάνουμε? Γιατί πάνε και κάνουν τι? Κουαζέμι, ξέρετε, και όλοι μέσα στη θάλασσα τη κολόνη. Είμαι μου πει. Και από εκεί που χτυπάει το κύμα και 30 μέτρα παραπάνω ανοίξει το ναυτικό. Για αυτού δεν ανήκει, για μένα ανήκει. Δεν σα λέω εγώ για του άλλου. Εμπειρίζει. Και αυτό όχι σαν παράπονο. Όσο μη κυνήγαγαν έτσι, τόσο πιο ονομαστικό γινόμουν εγώ. Τόσο πιο ζωντανό γινόμουν εγώ. Και δεν λύγησα. Γι' αυτό λοιπόν, να μην λυγίσουμε. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε πραγματικά την πίστη, την αγάπη που πρέπει να του σεβασμούμε μεταξύ μα. Μην θέλουμε να κρίνουμε, να κατακρίνουμε. Να κατατροφώσουμε, να κουτσιμπολεύουμε. Να καταδικάσουμε τον άλλον. Γιατί ανοίξει αυτό το κόμμα, ανοίξει αυτό το κόμμα. Τι βγάζουμε εδώ? Όλο φάτσο με ράτσα είναι αυτή. Ξένα ενία έχουν, είπε, μέσα έχουν στα χέρια. Τα ξένα ενία μας τα έχουν στα χέρια. Δεν κομμαντάρουμε εμείς. Διατάζουμε, αλλά δεν μας δώσουμε απόφαση. Δεν γίνεται. Όχι, όλοι πραγματικά αγωνίζονται. Αλλά αγωνίζονται, λοιπόν, με ξένα γένια. Δεν τα έχουν και τα γένια. Τα γένια θα πει που κρατάνε το άλογο. Ποιο θα πει? Λοιπόν, αυτό δεν μας αρέσει. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή ευαγγελική περικοπή που αρχίζει. Ο Χριστός κάλεσε τους Αποστόλους και έδωσε πραγματικά και ακολούθησαν οι Απόστολοι πραγματικά. Εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι. Να σεβαστούμε, να κρατήσουμε αυτή τη φλογερή, τη ζωντανή, την αληθινή πίστη, την οποία, επαναλαμβάνω, βάλετε και με τόσες αιρέσεις που μπήκαν μέσα και με τόσα ακόμα τι. Άλλο απλώθηκε και είπανε πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, πυρκαγιές ρίχνουν στα νιάτα να τα καταστρέψουνε, πυρκαγιές ρίχνουν στα νιάτα να τα αλλάξουν τις ιδέες, για να πούν το σεξ είναι η πρώτη μέρα, είναι η πρώτη εξέλιξη, είναι η πρώτη... Ο τότε είσαι ομοφωνένος. Αυτά τα πράγματα, ναι, άλλες λέξεις δεν τις λένε απλές, εκείνη λένε ξένη λέξη. Ε, γιατί? Αυτή είναι αλήθεια. Θέλουν να σε καυνώσουνε. Θέλουν να σε τσαλακώσουνε. Θέλουν να σε πατήσουνε. Να μην έχεις ιδανικά. Και γι' αυτό ακριβώς. Άλλες ιδέες που ρίχνουν πραγματικά τι. Τι παράγει η Ελλάδα? Λάδι καλό, σταφίδα, βαμβάκι, τα πάντα όλα. Λιμούρα. Αλλού κάψτε και αλλού συγκουβαντήστε. Και κάπου βρήκα μια ταλίκα που πήγαινε για Ιταλία και μου είπε τότε ο οδηγός, για πού πας τον παγό, πάτερ μου, τι πάω στην Ιταλία να αλλάξω τα χαρτιά, όχι τα λάδια. Γιατί, γιατί βγήκε η Πέρση, τι ποιά του είναι, που βγήκε η Ιταλία προς τα λάδια. Δικά μας λάδια, τα πωλήσαν εκεί, ορισμένοι καρχαρίδες, ορισμένοι δείτε ότι οι πατριοκάπηλοι. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται, αλλά ο λαός όμως για μένα είναι να μην παρασύρεται. Κάντε κομμάτους, ψήφισε όπου θέλεις, μη φανατίζεις. Μην εχθρεύεσαι με τον συνανθρωπό σου. Με αυτόν θα ζήσεις, με εκείνον δεν θα ζήσεις. Εκείνον θα τα πάντα, θα πει τα πάντα όλα. Δεν μου λέτε, βεβαίως θα πω, βγήκα έξω λιγάκι από τη σκηνή. Όταν παίρνουν άκρη στη Βουλή, τσακώνονται. Α, τσακώνονται κανένας. Όχι, γιατί. Άντε, γιατί τώρα τσακώνονται. Λοιπόν, γι' αυτό λιγάκι. Άλλο είναι να είμαι ιδεολόγος να ψηφίζω και άλλο να κρατήσω την οργή μου και το συνόμενο κατά του κακού, κατά της αδικίας. Βεβαίως. Αλλά όχι όμως το κακό. Γι' αυτό λοιπόν, τα μηνύματα που παίρνει σήμερα από την Ευαγγελική Περικοπή, που ακριβώς έγινε άδωνας, έγινε αυτή η βάρκα, δόθηκαν τόσα ψάρια και τόσα υλικά πράγματα, αλλά δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν ούτε τον Πέτρο, ούτε τον Ιάκωβο, ούτε τον Ιωάννη και ούτε ακόμα τι. Και όλους τους Αποστόλους που ακολούθησαν και εκείνοι που άφησαν θέση δεξιά και αριστερά. Γιατί ήταν τι. Μια ζωντανή πρόσκληση. Μια αληθινή πρόσκληση. Μια αληθινή πίστη. Μια αληθινή αλλαγή μέσα. Κάτι που είναι πραγματικά τι. Πολύ διαφορετικότερο από αυτήν την κοσμικότητα που υπήρξε νερό, αρμυρό και δεν θα ξεδιψήσει. Δεν ξεδιψάμε έτσι. Θα πιούμε γαργαρό νερό. Θα πιούμε καθαρό νερό. Θα πιούμε πραγματικά με πίστη, με αγάπη, με σεβασμό, με δικαιοσύνη, με όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα σε αυτούς που αξίζει πραγματικά. Γιατί είμαστε το φως του κόσμου, όλη η Ορθοδοξία, δεν είναι καμπλόγια, το Χριστού είναι το αλάτι της κοινωνίας. Δεν θα μου στενένει η κοινωνία όταν θα έχουμε τι, γιατί λίγοι μπορούμε να μείνουμε, αλλά το αλάτι λίγο είναι στο φαγητό, το στενένει όμως.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Σήμερα 27 του μηνός Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου και των συναθλητών του 49 μαρτύρων, της Αγίας Μάρτυρος Επιχάριτος, του Οσίου Ιγνατίου, ηγουμένου της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της επιλεγωμένης του Βαθαίος Ριακός, των Αγίων Αποστόλων Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνωνος, των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος Επισκόπου και Φορτουνιανού, της Αγίας Μάρτυρος Γαϊανής, των Αγίων 15 Μαρτύρων, της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης και του Οσίου Σαββατίου του Σολόφσκη του Ρώσου.

Αγία Νέα Παρθενομάρτης του Χριστού Ακυλίνα ήταν από το χωριό Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης, το οποίο ανήκε στην παλαιά επισκοπή του Αρδαμερίου, γεννήθηκε δε από γονείς ευσεβείς. Το μαρτύριό της συνέβη υπό τις ακόλουθες περιστάσεις. Κάποια μέρα ο πατέρας της Αγίας μάλωσε με ένα Τούρκο γειτονά του, κατοικούσαν τότε εκεί και χριστιανοί και Τούρκοι, καθώς δεν τον χτύπησε, από συνεργεία του Μισόκαλου τον φώνευσε. Γι' αυτό τον συνέλαβαν οι εξουσιαστές του τόπου και τον οδήγησαν στον Πασά της Θεσσαλονίκης για να τον θανατώσει. Αυτός δε, καθώς φοβήθηκε το θάνατο και θέλοντας να γλιτώσει, αλίμονο τούρκεψε και έτσι δεν το θανάτωσαν. Ήταν δε τότε η Αγία Κυλίνα βρέφος το οποίο θύλαζε. Αφού δε πέρασε αρκετός καιρός, οι Τούρκοι έλεγαν στον πατέρα της να τουρκέψει και τη θυγατέρα του. Εκείνος δε τους αποκρίθηκε: «Μη σας μέλει για τη θυγατέρα μου. Αυτή είναι υπό την εξουσία μου και όταν θελήσω την τουρκεύω». Η δε μητέρα της Αγίας, που έμεινε πιστή στην πίστη του Χριστού, δεν έπαβε κάθε ώρα να διδάσκει τη θυγατέρα της να στέκεται ακλόνητη στην πίστη του Χριστού και να μη αρνηθεί τον Κύριο Ιησού. Όταν έφτασε η κόρη στην ηλικία των 18 ετών, έλεγαν πάλι οι Τούρκοι τα ίδια στον πατέρα της. Αυτός δε, αφού κάλεσε την Ακυλίνα, της είπε: «Παιδί μου, οι άλλοι Τούρκοι μου λέγουν κάθε μέρα να τουρκέψεις. Έτσι ή τώρα ή λίγο αργότερα εσύ θα τουρκέψεις, μόνο κάνε την απόφαση μια μέρα νωρίτερα για να μην με ενοχλούν οι Τούρκοι». Η δε Αγία, που φλεγόταν από τον διάπειρο έρωτα του Χριστού, με μεγάλη γενναιότητα αποκρίθηκε: «Μήπως νομίζεις ότι είμαι εγώ ο λιγόπιστη σαν και σένα, για να αρνηθώ τον ποιητή και πλάστη μου τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος υπέμεινε για μας σταυρό και θάνατο? Ποτέ να μη μου γίνει αυτό. Εγώ είμαι έτοιμη να υπομείνω οποιαδήποτε βάσανο, ακόμη και το θάνατο, για την αγάπη του Χριστού μου». Λόγοι πράγματι αξιοθαύμαστοι, όχι θυγατέρας ενός τέτοιου τρισάθλιου πατέρα, αλλά θυγατέρας αληθινά του υπουρανίου βασιλέως Χριστού. Βλέποντας τότε ο πατέρας της Αγίας το αμετάθετο της γνώμης της, πήγε στους Τούρκους και τους είπε: «Εγώ μεν δεν μπόρεσα να καταπίσω τη θυγατέρα μου να τουρκέψει, σεις δε κάνετε ό,τι θέλετε σε αυτήν». Καθώς εκείνοι άκουσαν αυτό, ταράχτηκαν και αμέσως έστειλαν ανθρώπους του κριτηρίου για να φέρουν τη μάρτυρα. Η δε ευλογημένη μητέρα της Αγίας, βλέποντας τους απεσταλμένους Τούρκους, πήρε την κόρη της και της είπε την τελευταία αυτή παραγγελία: «Να παιδί μου και γλυκύτατή μου θυγατέρα Ακυλίνα, να σπλάχνο μου, έφτασε η ώρα εκείνη για την οποία πάντοτε σε νουθετούσα. Κάνε λοιπόν ως θέκνον υπακοής και υπάκουσε στις νουθεσίες μου. Δείξε ανδρεία στα βασανιστήρια τα οποία έχεις να πάθεις και μη αρνηθείς το Χριστό». Εκείνη δε παρόμοια με δάκρυα αποκρίθηκε: «Μη φοβάσαι μητέρα μου, και εγώ τον ίδιο σκοπό έχω. Ο Πανάγαθος Θεός ας είναι βοηθός μου και εσύ να εύχεσαι για μένα». Και έτσι αποχαιρετήθηκαν μεταξύ τους με δάκρυα και θρήνους. Οι δε υπηρέτης του δικαστή, αφού έδεσαν τη μάρτυρα, την οδήγησαν στο κριτήριο. Παρακολουθούσε δε και η φιλόστοργη μητέρα την πολύ αγαπημένη της θυγατέρα να οδηγείται στον τόπο της σφαγής, διότι μητρικά σπλάχνα δεν την άφηναν να χωριστεί. Αλλά οι υπηρέτες της εξουσίας την μεν μητέρα έκλεισαν έξω από το προάβλιο, την δε Ακυλίνα έβαλαν μέσα στο κριτήριο και την παρουσίασαν ενώπιον του κριτού, ο οποίος με βάναυσο τρόπο της είπε: «Ε, ψι, γίνεσαι Τούρκα?» Η Αγία αποκρίθηκε: «Όχι, δεν γίνομαι. Μη γέννητο ποτέ να αρνηθώ την πίστη μου και το δεσπότη μου Χριστό». Καθώς άκουσε αυτά ο κριτής, θύμωσε. Γι' αυτό διέταξε και ξέντησαν την Αγία και την άφησαν μόνο με το πουκάμισο.
Μετά, αφού την έδεσαν σε ένα στήλο, τη ράβδισαν δύο υπηρέτες επί ώρα πολύ. Αλλά η μάρτης υπέμεινε ανδριότατα αυτή τη βάσανο. Μετά από αυτά, ο Κρητής και άλλοι Τούρκοι έφεραν τη μάρτυρα μπροστά τους και άρχισαν να την κολακεύουν και να της υπόσχονται μεγάλες δωρεές αν αρνιούνταν την πίστη της. Αλλά η νύφη του Χριστού, η οποία είχε εγκάρδιο τον έρωτα προς τον Υφείο της Χριστό, αυτά τα θεωρούσε ένα τίποτε. Και επειδή ένας πλούσιος μεγιστάνας, πιο θρασής από όλους, της είπε «Τούρκυψε Ακυλίνα και εγώ να σε κάνω νύφη στο γιο μου», η μάρτης του Χριστού με μεγάλη τόλμη του αποκρίθηκε «Ο γιος σου και εσύ στην απώλεια», το οποίο όταν άκουσαν εκείνοι άναψαν από το θυμό και αφού έδεσαν πάλι την Αγία όπως και πριν, τη ράβδισαν επί πολλή ώρα. Έπειτα, αφού την έλυσαν, την εξέτασαν για τρίτη φορά. Ο δε Κρητής της είπε «Ή τούρκεψε ή θα συντρίψω τα κόκαλά σου ένα-ένα». Εκείνη δε αποκρίθηκε και του είπε «Και τι ωρέχτηκα από την πίστη σας για να αρνηθώ το Χριστό μου ή από ποια θαύματα της πίστεώς σας να πιστέψω, αφού εσείς βρωμάτε ακόμη ζωντανοί». Ο τόλμη μαρτυρική, ο μεγαλοψυχία, άξια επένων ουρανίων, ο απόκριση όχι ενός απαλού κοριτσιού, αλλά ενός ανδριότατου γίγαντα. Αυτά αφού άκουσαν εκείνοι, καταντροπιάστηκαν όλοι από τη φανερή αλήθεια των λόγων και μη έχοντας τι άλλο να κάνουν, οργισμένοι ράβδισαν την Αγία για τρίτη φορά τόσο άσπλαχνα, ώστε την άφησαν σαν νεκρή. Η δε γη κοκκίνησε από τα αίματα και οι σάρκες της έπεφταν κάτω. Κατόπιν, αφού έλυσαν τη μάρτυρα, την έδωσαν σε ένα χριστιανό που ήταν παρόν εκεί για να την πάει στο σπίτι της μητέρας της. Εκείνη δε, αφού αγκάλιασε τη θυγατέρα της, η οποία βρισκόταν στις τελευταίες της αναπνοές, τη ρωτούσε «Τι έκανες παιδί μου?» Η δε μάρτης, αφού μόλις και με τα βίας ήλθε στον εαυτό της, άνοιξε τα μάτια και καθώς είδε τη μητέρα της είπε «Και τι άλλο να έκαμνα μητέρα μου εκτός από εκείνο το οποίο μου παρήγγειλες? Να, κατά την εντολή σου φύλαξα την ομολογία της πίστεώς μου». Η δε μητέρα της, αφού ύψωσε τα χέρια και τους οφθαλμούς της στον ουρανό, δόξασε το Θεό. Συνομιλώντας δε η μάρτης με τη μητέρα της, παρέδωσε την Άγια Ψυχή της στα χέρια του Θεού την 27η Σεπτεμβρίου του έτους 1764 και έλαβε του μαρτυρίου τον Στέφανο. Το δε πάντιμο και Άγιο Λειψανό της, ό του θαύματος, ευωδίασε αμέσως ευωδία θαυμασιότατη και τόση πολύ, ώστε όλοι οι δρόμοι από όπου περνούσαν με το μαρτυρικό λείψανο για την κηδεία και τον ενταφιασμό ευωδίαζαν. Τη δε νύχτα κατέβηκε φως από τον ουρανό και έλαμπε πάνω στον τάφο της μάρτυρος σαν άστρο λαμπρότατο. Όσοι δε χριστιανοί το είδαν, δόξασαν τον Άγιο Τριαδικό.

εκείνο που προέχει και κάνει εντύπωση στο συναξάρι της σήμερα εορταζομένης Παρθενομάρτυρος Ακυλίνης είναι η πίστη και η αγάπη της για το Χριστό. Η πίστη όχι μόνον ως παραδοχή της υπάρξεως του Θεού, ούτε μόνον ως εμπιστοσύνη, αλλά προπαντός ως σταθερότητα και αιμονή, ως αδιάπτωτη σχέση και κοινωνία με τον Χριστό. Η σχέση και η κοινωνία της Αγίας με τον Χριστό αποδείχθηκε ισχυρότερη από κάθε πίεση για υποχώρησή της, από κάθε βάσανο, ακόμη και από το θάνατο. Έτσι αποδείχθηκε η Αγία Ακυλίνα άξια των ουρανίων, των θεϊκών δωρεών του Χριστού, της χάριτος της Βασιλείας Του. Τα χαρίσματα, οι δωρεές του Θεού θέλουν και τις κατάλληλες υποδοχές. Και αυτές οι υποδοχές είναι το να τις θέλουμε. Ο Χριστός δίνεται σε εκείνους που τον θέλουν, τον ποθούν, τον αγαπούν. Σε εκείνους που τον βλέπουν και τον εκτιμούν ως Θεό, σε εκείνους που τον αγαπούν τόσο ώστε να μην είναι διατεθειμένοι να τον ανταλλάξουν με κάτι άλλο, που δεν είναι διατεθειμένοι να πετάξουν το θησαυρό. Αλλά στη θέση αυτή της Αγίας Ακυλίνης λίγο πολύ βρισκόμαστε όλοι μας, και μάλιστα καθημερινά και συνεχώς. Συνεχώς δεχόμαστε πιέσεις από το διάβολο, τον κόσμο και τη σάρκα, ή καλύτερα από τα πάθη μας, να απομακρυνθούμε, να εγκαταλείψουμε τον Χριστό, και συνεχώς κρίνεται η πίστη και η αγάπη μας προς Αυτόν, και στην πράξη φαίνεται πόσο Τον αγαπάμε, εάν Τον προτιμούμε, εάν είμαστε άξιοι Του. Κάθε δε αμαρτία αποτελεί μια ήττα, πτώση και απομάκρυση και ένδειξη ότι δεν αγαπάμε όσο πρέπει το Χριστό, αυτό που είναι ο Χριστός, διότι ο ίδιος είπε «Ο αγαπών με τα συντολάς μου τηρήσει». Και κάθε πράξη μετανοίας από

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Τα μεγαλεία σου, Παρθένε, τις διηγήσετε. Βρεις γαρθαύματα και πηγάζεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών ως θεολόγος και φίλος Χριστού.

ύψη ουράνια εκμανθάνην και θαλάσσις τα βάθη ερευνάν, τολμηρών υπάρχει και ακατάληπτον. Ως περουν άστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμων ουκ έστιν όλος, ούτως ούτε τα του Θεολόγου υπήν ικανών, το σούτης αυτών στεφάνης ο Χριστός.

Δόξεσι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώθησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζων. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επιμέτω πνεύμα μου, εν εμία ετεράχθη καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα. Αγνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμεκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένεκε εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου.

Ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνη, να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμνή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη Σία έδω καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών, ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: στερεώσει Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού η Εκκλησία και τη Ιερά Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασχύσι και Αθλήσι Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Δαβίτου εν Θεσσαλονίκη, ούτι μνήμην επιτελούμε και πάντων

0: ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
1: Γέννη το Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
0: Αιωνία η μνήμη ημών, αξιωμακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Με τη σειρά οι Ευαγγελιστές λένε όλη την αναπαράσταση, εκείνη που έχουν δει, οι άλλοι που έχουν φωτιστεί, που τα έχουν γράψει. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σήμερα είναι βεβαίως η πρώτη Κυριακή του Ευαγγελιστού Λουκά, που μας μιλάει κάτι από την αρχή, πώς ο Χριστός άρχισε να κηρύξει για να συγκεντρώσει πραγματικά την πρώτη ομάδα, την εκλεκτή ομάδα που εισχώρησε και ο Ιούδας μέσα, για να αρχίσει το δημόσιο κήρυγμα. Βρίσκεται σε μια παραλία. Η παραλία αυτή, οπωσδήποτε θα μου επιτρέψετε αργότερα να μπω στο θέμα αυτό λιγάκι, γιατί αρκετές παραλίες έχουμε, αλλά δεν είναι όπως έπρεπε να είναι. Γι' αυτό λοιπόν εκεί βλέπει στο βάθος δύο αδέρφια, δύο ανθρώπους σε μια βάρκα να πλένουν τα δίχτυα. Τους φωνάζει και τους λέει: «Δάτε λίγο να μπω στη βάρκα σας για να το κάνω άμβονα, για να κηρύξω προς το λαό από μέσα, από τα νερά, από τη λίμνη, και έξω ο λαός που διψούσε πραγματικά να καταβροχθήσει, θα πω τη λέξη ακόμα, και ολόκληρη τη θάλασσα από τη διδασκαλία, τη νέα διδασκαλία που άκουγαν, ξεκουράζονταν, δυνάμωναν, καθάριζαν νου, είχαν πραγματικά κάτι που ζούσανε κάτω από μία αγριότητα και από μία και από λανθασμένες και αιρετικές και αθεϊστικές ιδέες». Δεν πάμε μακριά και σήμερα από τέτοιες ιδέες που σκορπάνε από παντού. «Στόμεν καλός, στόμεν ευλαβός». Οι Ορθόδοξοι δεν πρέπει να κλονίζονται από αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να κλονιστούν, γιατί ακριβώς θέλουν αυτό που θέλουν να πετύχουν, θα εστιμήσουν υπό πάνω των εθνών για το όνομά μου. Και ακριβώς τα πράγματα καθαρίζουν ότι τι, βάλετε από παντού η Ορθοδοξία. Δεν το αποκλείω ότι και από εμάς μέσα, από τους ψευδοφόρους ακόμα και από τους ψευδοχριστιανούς ακόμα, όταν θέλουμε ορισμένα πράγματα, υλικά πράγματα και υποκρισίες που κάνουμε ακριβώς και κερδίζουμε δεν ξέρω τι και έχουμε τι καταντήσει, έμποροι να εκμεταλλευτούμε τον πόνο και τη χαρά των άλλων. Κάπου πρέπει να συνέλθουμε, κάπου πρέπει να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας. Μόνο αποσκευές ελεημοσύνης αγάπης θέλουμε για να τις βρούμε μπροστά μας. Γι' αυτό λοιπόν βγαίνει πραγματικά έξω από τη βάρκα και εκεί μιλάει. Ο κόσμος, επαναλαμβάνω, είναι εκείνος που μέρες ολόκληρες δεν ήθελαν να φάνε, ήθελαν να ακούσουν αυτόν τον λόγο της παρηγοριάς, της ενισχύσεως, της αξίας του ανθρώπου. Γιατί άλλο είναι να μιλάς, άλλο είναι ακόμα και να μορφωθείς, και άλλο είναι τι να ζήσεις ορθόδοξη χριστιανική ζωή. Είναι πράγματα τα οποία είναι εσωτερικά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εξωτερικά. Δεν είναι μόνο τον κεφάλαιο, αλλά είναι μέσα της καρδιάς που πρέπει να ζήσουμε αυτά τα πράγματα για να μπορέσουν πραγματικά τι, να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κυκαιώνα του σκοταδισμού σήμερα ακόμα. Γιατί πάντοτε βάλετε η Ορθοδοξία και βάλετε η ανθρωπότητα ακόμα για τα άθλια συμφέροντα. Αφού βεβαίως τελείωσε το κήρυγμα, λέει στον Πέτρο: «Δεν βγαίνεις λίγο παρά έξω να ανοίξεις τα δίχτυα, να τα ρίξεις? Κύριε, με σκορνάς. Όλη τη νύχτα έχουμε απόψε. Δεν μπόρεσαμε να πιάσουμε ούτε ένα ψάρι. Αλλά αφού επιμένεις, θα το κάνω, γιατί πρέπει να το ακούσω». Και ρίχνει. Πόσα μάτια έχει το δίχτυ? Να μην πω από δύο. Κόντευε να σχεστεί το δίχτυ. Κάνει σινιάλο να έρθουν άλλοι παραπέρα που ήταν δύο. Άλλα δύο αδέρφια, Ιάκωβος και Ιωάννης. Λάτε, λέει, γιατί βυθίζομαι. Ψάρια πάρα πολλά έπιασα. Εγώ θα έλεγα τι, για την, αυτή τη θυσία που έκαναν, για αυτό το πράγμα, ο Θεός αμέσως ανταμείβει αυτά τα οποία όταν γίνονται πραγματικά, με απλότητα, με καρδιά, με θυσία. Δεν αφήνει ο Θεός τίποτα. Ούτε ακόμα είναι τι, τιμωρός μη γίνεται του Θεού ούτε αχάριστος. Είναι πάντοτε πρόθυμος, προθυμότατος να με βοηθήσει, να μας βοηθήσει, να μας ενισχύσει παρά ό,τι που τον αγνοούμε, παρά ό,τι που πολλές φορές τι, λοξάμε και πάμε και ακόμα και πλωτσάμε και τον πληγώνουμε. Αυτός δεν μας πληγώνει. Αυτός θέλει να μας σώσει. Από τον ίδιο τον εαυτό μας και ενεργεί και ο πονηρός και ο έλεγχος, ο εσωτερικός μας και υποφέρουμε. Και άλλα πράγματα τα οποία βεβαίως είναι άλλες οι καταστάσεις όταν είναι μια ασθένεια. Και για μένα είναι οι περισσότερες ασθένειες έχουν γίνει από άθλια συμφέροντα. Και τίποτα άλλο περισσότερο. Τα πράγματα καθαρίζουν. Οτιδήποτε. Έχουμε μολύνει τη γη. Έχουμε μολύνει τον αέρα. Έχουμε τα πάντα όλα. Τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε έτσι να ζήσουμε. Ας το σκεφτούμε λιγάκι. Γι' αυτό γιατί το κάνουμε. Για να αποκτήσουμε. Γιατί επειδή δώσανε αξία σε ορισμένα μέταλλα. Δώσανε αξία σε ορισμένα νομίσματα. Τα που ούτε τρώγονται ούτε πίνονται. Αλλά τα καταντάμε έτσι και μας καταντάει να γινόμαστε τι. Από κοντά. Και μαζεύουμε και μαζεύουμε και μαζεύουμε και δεν προθένουμε και δώσει και δώσει γινόμαστε αυτά τα οποία πραγματικά καθημερινά έχουμε έναν αγώνα που είναι τι. Τόσο σκληρός και τόσο πραγματικά και δεν ξέρω. Τι χρωστάνε αυτά τα παιδιά, τι χρωστάει το βρέφος που να σου ζήσει η μάνα, τι χρωστάει το παιδί αυτό, γεννήθηκε και χρωστάει 20.000 ευρώ. Του τα έχω εγώ εσύ και ο καθένας μας. Αυτή είναι η υπερκατανάλωση. Αυτό είναι το ρεύμα, το ξέρω. Αυτή είναι μια πραγματικότητα τι, θέλουν να μας σαρώσουνε, να μας χρειώσουνε, να μην μπορέσουμε τίποτα, ούτε να παράγουμε. Ο Πέτρος μόλις είδε αυτό το γεγονός, τι έκανε. Έξερθε από μου το λεφέρι, από τη βάρα σου. Είμαι ανήραμα αυτό εδώ στο μέλλον. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω να σε κουντά. Όχι, Πέτρος. Εσύ από εδώ και πέρα τώρα θα γίνεις. Ψαράς που θα πιάσεις πραγματικά. Θα σωσίδα που θα ρίξεις, τα δίκτυα που θα ρίξεις, τα πνευματικά που μπορούν πραγματικά να νικήσουν οι άνθρωποι των παλιών εαυτών τους και τον αντίπαλο που λέγεται ως φόρος με όλες αυτές τις κοσμικές εξουσίες. Θα πάρα πολύ θα πιάσεις με τα δίχτυα αυτά του κηρύγματος και της αλήθειας. Γιατί το κήρυγμα είναι πραγματικά ρίχνει σπόρο, αλλά σκοπός είναι ζω κι εγώ κάτι. Άμα ζω, το άκουσες, ζούμε κάτι. Απλώς να το ακούμε μπενάκες και βιανάκες δεν είναι τίποτα. Και να, ακόμη και να αναπαύουμε ότι εγώ λειτουργήσα ή εσύ κλησιάστηκες. Σκοπός είναι να ζήσουμε, να νιώσουμε αγάπη, σεβασμό, να μην θέλουμε τίποτα να δικήσουμε. Ούτε και αυτή ακόμα τη μάνα αφήσει ακόμα, που την έχουμε τόσο πολύ μολύνει. Και οπωσδήποτε τώρα βεβαίως πήγαν έξω και άρχισαν πλέον τι. Ενώ έπιασαν τόσα ψάρια, τα πάντα όλα, και οι δύο, τα πρώτα δύο αδέρφια, Πέτρος και οι δύο, και Ιωάννης και οι Ιάκωβος, παρατάνε τα δίχτυα, παρατάνε τα ψάρια, τα πάντα όλα και τον ακολουθούν. Γιατί ένιωσαν μια εσωτερική επανάσταση μέσα, μια εσωτερική αλλαγή μέσα. Κάτι που είναι πραγματικά που πάλι το ζώο δεν τους ζεις. Δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε πώς αυτά τα πράγματα όλα. Ακόμα τα δύο αδέρφια, Ιωάννης και Ιάκωβος, άφησαν και τον γέρο πατέρα ακόμα. Με, γιατί έκανε ακριβώς τι. Τόσο δεν ήταν, όπως λέμε πολλές φορές, τι, δεν ήταν προδεδομένοι. Είχανε συνεταιρισμούς τότε. Τότε συνεταιρισμούς. Σήμερα τους συνεταιρισμούς τους έχουν καταστρέψει. Τους έχουν διαλύσει. Για να μην έχουν δύναμη. Για να μην μπορούν να αντιδράσουν. Για να μπορούν πραγματικά να τους έχουν ορισμένοι απ' έξω τι. Μέσα στον γρόθο, μέσα στα κέρδη τους και με τα πάντα πράγματα όλα. Και τίποτα άλλο δεν αποβλέπουν. Ό,τι αποβλέπουν, ξέρετε, αποβλέπουν. Να κάνουμε τίποτα μπομπαρνιές, πώς τα λέτε αυτά. Κέντρα αυτά από υποξενοδοχεία τέτοια και γκαρσονάκια. Να μάθει και ξέρει γλώσσα. Προσέξτε, μην χάσετε. Δεν μάθει οπωσδήποτε γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Γκαρσονάκια, άντε ελληνικά, δεν χρειάζεται ελληνικά. Άμα ξέρει αγγλικά, γαλλικά και αυτά, τότε δεν χρειάζεται. Τα πράγματα αυτά ότι και εν τούτη όμω έρχεσαι και φτιάχνει αυτή η προπαγάνδα. Ναι, γιατί αυτό ήταν ο στόχο. Και θα πω κάτι που λέει όταν θέλουν ένα λαό να τον εξοντώσουνε, του χτυπάζει τρία πράγματα. Στην πίστη, στην παράδοση.
2: σύγχρονη και στη γλώσσα.
1: Και στα τρία έχουν χτυπήσει και βρήκαν και έδωφος μάλιστα. Γιατί ακριβώς εδώ έχουμε τόση ζωντάνια, είναι τόσο πραγματικά λαός και φιλότιμος με αγάπη, γίνει εργατικός, δεν ήρθε σε τόση εκμετάλλευση, γιατί εκείνοι πατάνε το αυτομάτω. Δεν τους προηγεί τίποτα. Ατομική βόμβα να ρίξω αρκεί εγώ να βγάλω αυτό που θέλω. Να μολύνω τα πάντα και να κάνω κέρδη εγώ τα πάντα όλα. Η σκληρότητα αυτή, η απονιά αυτή, ο ηλισμός αυτός, τα πράγματα μας καθορίζονται. Και θα πω λιγάκι κάτι που βεβαίως αναμνήσεις αυτές ακριβώς, γιατί η ευαγγελική περικοπή είπα άρχισε από παραλία. Έχω στα Γιάννενα πρώτα ο Θεός με αξίωσε να κατεβώ τότε μετά τον εμφύλιο πόλεμο το 48 τον Αύγουστο μήνα. Η παραλία είχαν μαμπίλες και τις βρίσκαμε. Παραμέσα μέχρι το 55 πίναμε νερό από αυτή τη λίμνη που τη βλέπουμε έτσι τώρα, γιατί να τη χαιρόμαστε και να ιδιαζόμαστε. Μέχρι το 55 που έλεγαν νερό και δεν είχε το υδραγωγείο ακόμα, μια χτεριά και ένα χλιάρκο. Του είχαν το νερό μέσα λοιπόν, σε δαπτερικές και το πολλούσαμε και πίναμε και λοζότα και κεραφροσύνη μέχρι το 12, προσέξτε, δεν είναι 12 βάθος, το 10ο πολεμβολίο των Γερμανών ήταν εκεί, το 10ο ήταν στην κεραφροσύνη, εκεί σταγωνένε από γιατρούς αυτοί που είχαν πονέματος στα μάτια κάθε πρωί. Κάθε καλοκαίρι τσαβλίπεις να ρίχνει νερό στα μάτια 20-30-50 άτομα συνέχεια σειρά. Και τι κάποιοι ζούσαν σημά. Και τα πράγματα καθάριζαν οπωσδήποτε. Ήτανε πραγματικά χαιρότουσαν. Κάνουμε μπάνιο. Είπα να λαμβάνω, ρίχναμε τα αντικείμενα, κάνουμε βουθιά, ανοίγαμε τα μάτια, τα βρίσκαμε μέσα. Τώρα ούτε αρκούδα δεν βλέπεις μέσα. Τόσο έχει σκοτεινιάσει και τόσο έχει επικραθεί και τόσο έχει ακριβωστεί και από ό,τι λες και τιμωρηθεί, γιατί κάποτε κάποιος έκανε μπάνιο δεν κάνει και άλλο πλήθη με παντατήματα. Γι' αυτό λοιπόν τα πράγματα είναι τι, χρειάζεται καπίστρι. Βεβαίως χαίρομαι οπωσδήποτε και το νομάρχη ο οποίος αγωνίζει να κάνει κάτι, αλλά αν δεν σταματήσουνε κάτι που έχω απακριβωστεί. Δηλαδή έχω μιλήσει, ήρθε άνθρωπος και με συνάντησε που ήταν κάποτε νομάρχης και επειδή διαφωνούσαν εδώ και τον έδιωξαν και τον πήγαν στην Πάτρα και είχαν μαλώσει μου κάποτε μαζί του. Έρχεται εδώ μετά και μου λέει, ρε παπά, έχεις τη ζούλια που είχες χειρότερα ακόμα πλέον. Πιάσε με έναν καφέ να σου πω τον πόνο μου και εγώ, μου είπε. Και έπιασα ένα καφέ, χασόμενο στο δεπάνι. Αναστέναξε. Αχ, αυτή η λίμνη μου. Πώς ήθελα να την τακτοποιήσω, να τη φτιάσω, αλλά με έδιωξαν. Οι 150 βάθροι! Αυτή τον έδιωξαν από εδώ! Δεν τον έδιωξαν για τον έβγαλε το κόμμα, γιατί τον έδιωξαν στην Πάτρα, στη μεγαλύτερη. Μόνο και μόνο λήψη. Γι' αυτό λοιπόν, αυτά τα πράγματα αν δεν μπουν πραγματικά, αν δεν μπει στη συνείδηση μέσα, γιατί μπαίνει στη συνείδηση, είναι εδώ ακόμα τι, και ορισμένοι οικολόγοι. Καμία αντίρρηση. Βεβαίως, αν θέλεις οικολόγο, κάνει κόπο για τη γη. Όχι μα τη φυλάξεις, κάνει κόπο για τη γη κάτι. Βάλει ένα καρποφόρο δέντρο, βάλει κάτι. Ο Άγιος Κοσμάς μας είπε ότι τι, θα έρθει εποχή που θα πεινάσετε, γιατί δεν αγαπάτε τα δέντρα. Πού έχουμε τίποτα σήμερα. Ξέρετε πόσα μπουστάνια ήταν. Ξέρετε πόσα φρούτα ήταν μέσα στα Γιάννη δίπλα. Ξέρετε πόσα δεξιά και αριστερά από εδώ από εκεί. Ήταν γεμάτο. Σήμερα τι κάνουμε. Χτίζουμε στον κάμπο και δεν μας αφήνουν στα πλάγια που έχουν πορνάρια σχέτα. Στον κάμπο που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Α, στον κάμπο δεν μας δίνουν τίποτα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και κάτι άλλο ακόμα. Ότι οι οικολόγοι. Κάποτε ήρθε ένας βεβαίως. Ήμουν κάτω στη Λευκάδα εκεί που έχουμε τις παιδικές αναμνήσεις. Κατασκευώσεις δηλαδή. Μου είπε απέναντι ήδη. Είχαν σπάσει ένα βράδυ. Μου είπε η ζημιά. Δεν μου λες, του λέω. Πού κοιμάσαι εσύ, του λέω. Έχεις σπίτι. Έχω πολύ κατοικία, μπρε. Πέντε ώρες. Πώς την έρχεσαι. Με τι. Διαχάλασες κάπου και έρχεσαι. Αφού το έρχεσαι, φωνάζεις ύστερα. Πρωτού να το φτιάσεις, να
2: αλλάξεις. Δεν είναι το και εσύ. Πώς θα το κάνω αυτά. Αλλά να έχω μια σειρά, βεβαίως, να μην χαλάσουν οτιδήποτε. Και να το ξανά σπήρωνε στο σύνολο αυτό. Το βλέπω. Αλλά όχι όμως γιατί, αφού το έπιασα εγώ, οικονομήθηκα εγώ, τώρα οι άλλοι φταίνε και δώσει τίποτα. Λοιπόν, να καταγγείλει δεξιά και αριστερά. Και εδώ και εμένα. Δεν μ' άφηνα να χτίσω. Δεν μ' άφηνα να φτιαστοποιεί. Ήταν ηλίθιο. Ηλίθιο, τελείω. Δεν είναι τίποτα να μην κάνει. Τι να κάνω κι εγώ, μια πονεργία μέρα. Είδα ένα που ερχόταν και με κάρφωνε. Φωνάζω μια φορά και λέω: όχι, μήπως είχαν παιδί εδώ πέρα. Θα πάμε στο άλλο του μοναστήρα πάνω. Η ώρα εκείνη, τι θα φτιάξουμε. Στέλνω εγώ ένα αυτοκίνητο άμμο, ένα χαλίκι. Φύλακα να πάω αυτή που το τελείωσα εδώ. Μου έφερε σε μία μετά. Τι θα κάνω εγώ. Δεν γινόταν τίποτα. Άλλο είναι να βάλει σειρά, να πει πώ θα το φτιάξει, το βλέπω. Άλλο είναι μετά κι άλλο εγώ. Το έχει, τι θα πει το όχι. Και άλλα πράγματα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία είναι πραγματικά μας χρειάζεται να σεβαστούμε τη μάνα φύση. Ναι, να τη σεβαστούμε. Γιατί θα ξεχάσουμε τι θα πει να φάμε καρπό από τη μάνα γη. Γιατί έρχονται, λέμε, άνοστα, έρχονται ανάλατα, έρχονται δεν ξέρω τι και πόσα άλλα πράγματα. Και οπωσδήποτε όπου βρίσκουν ανθρώπους που είναι απλοϊκούς, δεξιά και αριστερά, μπαίνουν μέτρα αυστερά. Εκεί που είναι. Λοιπόν, με μονάδες, εκεί δεν ξέρω τι κάνουν. Πάω να πιάσω μέρος στην Πρέβεζα, κάψανε σημείο. Και έρχεται μια υπηρεσία και μου λέει: από εκεί που χτυπάει το κύμα και 30 μέτρα ανοίξει το ναυτικό. Στο ναυτικό είναι αυτά που έχουν σήμερα στεμένα με την θάλασσα. Γιατί? Για τα παιδιά ήθελα εγώ. Εκεί τι κάνουμε. Γιατί πάνε και κάνουν τι. Κουραζεύει, ξέρετε, και όλοι μέσα στη θάλασσα τις κολόνες. Και από εκεί που χτυπάει το κύμα και 30 μέτρα παραπάνω ανοίξει το ναυτικό. Για αυτούς δεν ανήκει, για μένα ανήκει. Δεν σας λέω εγώ για τους άλλους. Εμπειρίες. Και αυτό, όχι σαν παράπονο. Όσο μη κυνήγαγαν έτσι, τόσο πιο ομορφός γινόμουν εγώ. Τόσο πιο ζωντανός γινόμουν εγώ. Και δεν λύγησα. Γι' αυτό λοιπόν, να μην λυγίσουμε. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε πραγματικά την πίστη, την αγάπη που έλαβε να τους σεβαστούμε μεταξύ μας. Μην θέλουμε να κρίνουμε, να κατακρίνουμε, να κατατροπώσουμε, να κατσουμπολεύουμε, να καταδικάσουμε τον άλλον. Γιατί ανοίξει αυτό το κόμμα, ανοίξει αυτό το κόμμα. Τι βγάζουμε εδώ. Μόνο φάτσο με ράτσα είναι αυτή. Ξένα ενία έχουν τι που μας έχουν στα χέρια. Τα ξένα ενία μας έχουν στα χέρια. Δεν κομμαντάρουμε εμείς. Διατάζουμε, αλλά δεν μας δώσουν απόφαση. Δεν γίνεται. Όχι, όχι, πραγματικά. Αγωνίζονται. Αλλά αγωνίζονται, λοιπόν, με ξένα γέμια. Δεν τα γονεί και τα γέμια. Τα γέμια θα πει, που κρατάμε, τα λόγω. Ποιο θα πει. Λοιπόν, αυτό δεν μας αρέσει. Γι' αυτό λοιπόν, η σημερινή ευαγγελική περικοπή που αρχίζει. Ο Χριστός κάλεσε τους Αποστόλους. Και έδωσε πραγματικά. Και ακολούθησαν οι Απόστολοι πραγματικά. Εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι. Να σεβαστούμε, να κρατήσουμε αυτή τη φλογερή, τη ζωντανή, την αληθινή πίστη, την οποία επαναλαμβάνω βάλετε και με τόσες αιρέσεις που μπήκαν μέσα και με τόσα ακόμα τι. Άλλο απλώθηκε και είπανε πυρκαές στην Πελοπόννησο, πυρκαές ρίχνουν στα νιάτα να τα καταστρέψουνε, πυρκαές ρίχνουν στα νιάτα να τσαλάξουν τις ιδέες για να πούν το σεξ είναι η πρώτη μέρα, είναι η πρώτη εξέλιξη, είναι η πρώτη... Ο τότε είσαι ομοφωνένος. Αυτά τα πράγματα ναι, άλλες λέξεις δεν τις λένε, απλές, εκείνη λένε ξένη λέξη. Ε, γιατί? Αυτή είναι αλήθεια. Θέλουν να σε καυνώσουνε. Θέλουν να σε τσακωτσαλακώσουνε. Θέλουν να σε πατήσουνε. Να μην έχεις ιδανικά. Και γι' αυτό ακριβώς. Άλλες ιδέες που ρίχνουν πραγματικά τι. Τι παράγει η Ελλάδα. Λάδι καλό, σταφίδα, βαμβάκι, τα πάντα όλα. Να, λιμούρα. Αλλού κάψτε και αλλού συγκουβαντήστε. Και κάπου βρήκα μια ταλίκα που πήγαινε για Ιταλία και μου είπε τότε ο οδηγός: «Για πού πας το παγό?» «Πάτερ μου, τι πάω στην Ιταλία να αλλάξω τα χαρτιά, όχι τα λάδια!» Γιατί, γιατί βγήκε η πέση, η φέτο είναι, που βγήκε η Ιταλία προς τα λάδια. Δικά μας λάδια! Θα πωλήσαν εκεί ορισμένοι καρκαρίδες, ορισμένοι δίστακτοι, ότι οι πατριοκάπηλοι. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται. Αλλά ο λαός όμως για μένα είναι να μην παρασύρεται. Κάντε κομμάτους, ψήφισε όπου θέλεις, μη φανατίζεις. Μην εχθρεύεσαι με τον συνανθρωπό σου. Με αυτόν θα ζήσεις, με εκείνον δεν θα ζήσεις. Εκείνον θα τα πάντα, θα πει τα πάντα όλα. Δεν μου λέτε, βεβαίως θα πω, βγήκα έξω λιγάκι από τη σκηνή. Όταν παίρνουν άκρη στη Βουλή, τσακώνονται. Α, τσακώνονται κανένας. Όχι, γιατί. Άντε, γιατί τώρα τσακώνονται. Λοιπόν, γι' αυτό λιγάκι. Άλλο είναι να είμαι ιδεολόγος να ψηφίζω και άλλο να κρατήσω την οργή μου και τους συνόμενους κατά του κακού, κατά της αδικίας. Αυτό. Αλλά όχι όμως το καλό. Γι' αυτό λοιπόν τα μηνύματα που πήραμε, παίρνει σήμερα από την Ευαγγελική Περικοπή που ακριβώς έγινε άδωνας, έγινε αυτή η βάρκα, δόθηκαν τόσα ψάρια και τόσα υλικά πράγματα, αλλά δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν ούτε τον Πέτρο, ούτε τον Ιάκωβο, ούτε τον Ιωάννη και ούτε ακόμα τι. Και όλους τους Αποστόλους που ακολούθησαν και εκείνοι που άφησαν θέσεις δεξιά και αριστερά. Γιατί ήταν τι. Μια ζωντανή πρόσκληση. Μια αληθινή πρόσκληση. Μια αληθινή πίστη. Μια αληθινή αλλαγή μέσα. Κάτι που είναι πραγματικά τι. Πολύ διαφορετικότερο από αυτήν την κοσμικότητα που υπήρξε νερό, αρμυρό και δεν ξεδιψήσει. Δεν ξεδιψάμε έτσι. Θα πιούμε γαργαρό νερό. Θα πιούμε καθαρό νερό. Θα πιούμε πραγματικά με πίστη, με αγάπη, με σεβασμό, με δικαιοσύνη, με όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα. Σε αυτούς που αξίζει πραγματικά, γιατί είμαστε το φως του κόσμου. Όλη η Ορθοδοξία δεν είναι καμπλόγια, το πιστού είναι το αλάτι της κοινωνίας. Δεν θα μου στενένει η κοινωνία όταν θα έχουμε τι. Γιατί λίγοι μπορούμε να μείνουμε, αλλά το αλάτι λίγο είναι στο φαγητό, το στενένει όμως.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Σήμερα 27 του μηνός Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου και των συναθλητών του 49 μαρτύρων, της Αγίας Μάρτυρος Επιχάριτος, του Οσίου Ιγνατίου, ηγουμένου της Μονής του Σωτήρος Χριστού, της επιλεγωμένης του Βαθαίος Αριακός, των Αγίων Αποστόλων Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνωνος, των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος Επισκόπου και Φορτουνιανού, της Αγίας Μάρτυρος Γαϊανής, των Αγίων 15 Μαρτύρων, της Αγίας Νεομάρτυρος Ακυλίνης και του Οσίου Σαββατίου του Σολόφσκη του

Η νέα παρθενομάρτης του Χριστού Ακυλίνα ήταν από το χωριό Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης, το οποίο ανήκε στην παλαιά επισκοπή του Αρδαμερίου, γεννήθηκε δε από γονείς ευσεβείς. Το μαρτύριό της συνέβη υπό τις ακόλουθες περιστάσεις. Κάποια μέρα ο πατέρας της Αγίας μάλωσε με ένα Τούρκο γειτονά του, κατοικούσαν τότε εκεί και χριστιανοί και Τούρκοι, καθώς δεν τον χτύπησε, από συνεργεία του Μισόκαλου τον φώνευσε. Γι' αυτό τον συνέλαβαν οι εξουσιαστές του τόπου και τον οδήγησαν στον Πασά της Θεσσαλονίκης για να τον θανατώσει. Αυτός δε, καθώς φοβήθηκε το θάνατο και θέλοντας να γλιτώσει, αλίμονο τούρκεψε και έτσι δεν το θανάτωσαν. Ήταν δε τότε η Αγία Κυλίνα βρέφος το οποίο θύλαζε. Αφού δε πέρασε αρκετός καιρός, οι Τούρκοι έλεγαν στον πατέρα της να τουρκέψει και τη θυγατέρα του. Εκείνος δε τους αποκρίθηκε: «Μη σας μέλει για τη θυγατέρα μου. Αυτή είναι υπό την εξουσία μου και όταν θελήσω την τουρκεύω». Η δε μητέρα της Αγίας, που έμεινε πιστή στην πίστη του Χριστού, δεν έπαβε κάθε ώρα να διδάσκει τη θυγατέρα της να στέκεται ακλόνητη στην πίστη του Χριστού και να μην αρνηθεί τον Κύριο Ιησού. Όταν έφτασε η κόρη στην ηλικία των 18 ετών, έλεγαν πάλι οι Τούρκοι τα ίδια στον πατέρα της. Αυτός δε, αφού κάλεσε την Ακυλίνα, της είπε: «Παιδί μου, οι άλλοι Τούρκοι μου λέγουν κάθε μέρα να τουρκέψεις. Έτσι ή τώρα ή λίγο αργότερα εσύ θα τουρκέψεις, μόνο κάνε την απόφαση μια μέρα νωρίτερα για να μην με ενοχλούν οι Τούρκοι». Η δε Αγία, που φλεγόταν από τον διάπειρο έρωτα του Χριστού, με μεγάλη γενναιότητα αποκρίθηκε: «Μήπως νομίζεις ότι είμαι εγώ ο λιγόπιστη σαν και σένα, για να αρνηθώ τον ποιητή και πλάστη μου τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος υπέμεινε για μας σταυρό και θάνατο? Ποτέ να μην μου γίνει αυτό. Εγώ είμαι έτοιμη να υπομείνω οποιαδήποτε βάσανο, ακόμη και το θάνατο, για την αγάπη του Χριστού μου». Λόγοι πράγματι αξιοθαύμαστοι, όχι θυγατέρας ενός τέτοιου τρισάθλιου πατέρα, αλλά θυγατέρας αληθινά του υπουρανίου βασιλέως Χριστού. Βλέποντας τότε ο πατέρας της Αγίας

δείξε ανδρεία στα βασανιστήρια τα οποία έχεις να πάθεις και μη αρνηθείς το Χριστό. Εκείνη δε παρόμοια με δάκρυα αποκρίθηκε. Μη φοβάσαι μητέρα μου, και εγώ τον ίδιο σκοπό έχω. Ο Πανάγαθος Θεός ας είναι βοηθός μου και εσύ να εύχεσαι για μένα. Και έτσι αποχαιρετήθηκαν μεταξύ τους με δάκρυα και θρήνους. Οι δε υπηρέτης του δικαστή, αφού έδεσαν τη μάρτυρα, την οδήγησαν στο κριτήριο, παρακολουθούσε δε και η φιλόστοργη μητέρα την πολύ αγαπημένη της θυγατέρα να οδηγείται στον τόπο της σφαγής, διότι μητρικά σπλάχνα δε την άφηναν να χωριστεί. Αλλά οι υπηρέτες της εξουσίας την μεν μητέρα έκλεισαν έξω από το προάβλιο, την δε Ακυλίνα έβαλαν μέσα στο κριτήριο και την παρουσίασαν ενώπιον του κριτού, ο οποίος με βάναυσο τρόπο της είπε: «Ε, συ, γίνεσαι Τούρκα?» Η Αγία αποκρίθηκε: «Όχι, δεν γίνομαι. Μη γέννητο ποτέ να αρνηθώ την πίστη μου και το δεσπότη μου Χριστό». Καθώς άκουσε αυτά ο κριτής, θύμωσε. Γι' αυτό διέταξε και ξέντησαν την Αγία και την άφησαν μόνο με το πουκάμισο. Μετά, αφού την έδεσαν σε ένα στήλο, τη ράβδισαν δύο υπηρέτες επί ώρα πολύ. Αλλά η μάρτης υπέμεινε ανδριότατα αυτή τη βάσανο. Μετά από αυτά, ο κριτής και άλλοι Τούρκοι έφεραν τη μάρτυρα μπροστά τους και άρχισαν να την κολακεύουν και να της υπόσχονται μεγάλες δωρεές αν αρνιούνταν την πίστη της. Αλλά η νύφη του Χριστού, η οποία είχε εγκάρδιο τον έρωτα προς τον Υφείο της Χριστό, αυτά τα θεωρούσε ένα τίποτε. Και επειδή ένας πλούσιος μεγιστάνας, πιο θρασής από όλους, της είπε: «Τούρκυψε Ακυλίνα, και εγώ να σε κάνω νύφη στο γιο μου», η μάρτης του Χριστού με μεγάλη τόλμη του αποκρίθηκε: «Ο γιος σου και εσύ στην απώλεια». Το οποίο όταν άκουσαν εκείνοι, άναψαν από το θυμό και αφού έδεσαν πάλι την Αγία όπως και πριν, τη ράβδισαν επί πολλή ώρα. Έπειτα, αφού την έλυσαν, την εξέτασαν για τρίτη φορά. Ο δε κριτής της είπε: «Ή τούρκεψε ή θα συντρίψω τα κόκαλά σου ένα-ένα». Εκείνη δε αποκρίθηκε και του είπε: «Και τι ωρέχτηκα από την πίστη σας για να αρνηθώ το Χριστό μου, ή από ποια θαύματα της πίστεώς σας να πιστέψω, αφού εσείς βρωμάτε ακόμη ζωντανοί?» Ο τόλμη μαρτυρική, ο μεγαλοψυχία, άξια επένων ουρανίων, ο απόκριση όχι ενός απαλού κοριτσιού, αλλά ενός ανδριότατου γίγαντα. Αυτά αφού άκουσαν εκείνοι, καταντροπιάστηκαν όλοι από τη φανερή αλήθεια των λόγων και μη έχοντας τι άλλο να κάνουν, οργισμένοι ράβδισαν την Αγία για τρίτη φορά τόσο άσπλαχνα, ώστε την άφησαν σαν νεκρή. Η δε γη κοκκίνησε από τα αίματα και οι σάρκες της έπεφταν κάτω. Κατόπιν, αφού έλυσαν τη μάρτυρα, την έδωσαν σε ένα χριστιανό που ήταν παρόν εκεί για να την πάει στο σπίτι της μητέρας της. Εκείνη δε, αφού αγκάλιασε τη θυγατέρα της, η οποία βρισκόταν στις τελευταίες της αναπνοές, τη ρωτούσε: «Τι έκανες παιδί μου?» Η δε μάρτης, αφού μόλις και με τα βίας ήρθε στον εαυτό της, άνοιξε τα μάτια και καθώς είδε τη μητέρα της, είπε: «Και τι άλλο να έκαμνα μητέρα μου, εκτός από εκείνο το οποίο μου παρήγγειλες? Να, κατά την εντολή σου φύλαξα την ομολογία της πίστεώς μου». Η δε μητέρα της, αφού ύψωσε τα χέρια και τους οφθαλμούς της στον ουρανό, δόξασε το Θεό. Συνομιλώντας δε η μάρτης με τη μητέρα της, παρέδωσε την Άγια Ψυχή της στα χέρια του Θεού την 27η Σεπτεμβρίου του έτους 1764 και έλαβε του μαρτυρίου τον Στέφανο. Το δε πάντιμο και Άγιο Λείψανό της, ό του θαύματος, ευωδίασε αμέσως ευωδία θαυμασιότατη και τόση πολύ, ώστε όλοι οι δρόμοι από όπου περνούσαν με το μαρτυρικό λείψανο για την κηδεία και τον ενταφιασμό

αδίαζαν. Τη δε νύχτα κατέβηκε φως από τον ουρανό και έλαμπε πάνω στον τάφο της μάρτυρος σαν άστρο λαμπρότατο. Όσοι δε χριστιανοί το είδαν, δόξασαν τον Άγιο Τριαδικό.

εκείνο που προέχει και κάνει εντύπωση στο συναξάρι της σήμερα εορταζομένης Παρθενομάρτυρος Ακυλίνης είναι η πίστη και η αγάπη της για τον Χριστό. Η πίστη όχι μόνον ως παραδοχή της υπάρξεως του Θεού, ούτε μόνον ως εμπιστοσύνη, αλλά προπαντός ως σταθερότητα και αιμονή, ως αδιάπτωτη σχέση και κοινωνία με τον Χριστό. Η σχέση και η κοινωνία της Αγίας με τον Χριστό αποδείχθηκε ισχυρότερη από κάθε πίεση για υποχώρησή της, από κάθε βάσανο, ακόμη και από το θάνατο. Έτσι αποδείχθηκε η Αγία Ακυλίνα άξια των ουρανίων, των θεϊκών δωρεών του Χριστού, της χάριτος της βασιλείας του. Τα χαρίσματα, οι δωρεές του Θεού θέλουν και τις κατάλληλες υποδοχές. Και αυτές οι υποδοχές είναι το να τις θέλουμε. Ο Χριστός δίνεται σε εκείνους που τον θέλουν, τον ποθούν, τον αγαπούν. Σε εκείνους που τον βλέπουν και τον εκτιμούν ως Θεό, σε εκείνους που τον αγαπούν τόσο ώστε να μην είναι διατεθειμένοι να τον ανταλλάξουν με κάτι άλλο, που δεν είναι διατεθειμένοι να πετάξουν το θησαυρό. Αλλά στη θέση αυτή της Αγίας Ακυλίνης λίγο πολύ βρισκόμαστε όλοι μας και μάλιστα καθημερινά και συνεχώς. Συνεχώς δεχόμαστε πιέσεις από το διάβολο, τον κόσμο και τη σάρκα ή καλύτερα από τα πάθη μας να απομακρυνθούμε, να εγκαταλείψουμε τον Χριστό και συνεχώς κρίνεται η πίστη και η αγάπη μας προς Αυτόν και στην πράξη φαίνεται πόσο Τον αγαπάμε, εάν Τον προτιμούμε, εάν είμαστε άξιοι Του. Κάθε δε αμαρτία αποτελεί μια ήττα, πτώση και απομάκρυση και ένδειξη ότι δεν αγαπάμε όσο πρέπει το Χριστό, αυτό που είναι ο Χριστός, διότι ο ίδιος είπε «Ο αγαπών με θα συντολάς μου τηρήσει». Και κάθε πράξη μετανοίας αποτελεί μια νίκη και επαναφορά και επανασύνδεση με τον Χριστό. Η Αγία Ακυλίνα και όλοι οι Άγιοι με το Άγιο παράδειγμά τους και τις Άγιες ευχές τους μας καθοδηγούν και μας ενισχύουν στον αγώνα αυτό. Στην καθημερινή αυτή εκπαίδευση με την οποία και μέσα στην οποία μακάρι να μάθουμε κι εμείς να προτιμούμε πάντα και από οτιδήποτε άλλο το Χριστό, ο οποίος Χριστός είναι ο στέφανος της ζωής, τον οποίο θέλει σε όλους μας να δώσει. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Τα μεγαλεία σου Παρθένε τις διηγήσετε. Βρεις γαρθαύματα και πηγάζεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών ως Θεολόγος και Φίλος Χριστού.

ύψη ουράνια εκμανθάνην και θαλάσσις τα βάθη ερευνάν, τολμηρών υπάρχει και ακατάληπτον. Ως περουν άστρα εξαριθμίσε και παράλλιον ψάμων ουκ έστιν όλος, ούτως ούτε τα του Θεολόγου υπήν ικανών. Το σούτης αυτόν στεφάνης ο Χριστός, όν ηγάπησεν έστεψεν. Ούτως τύθη ανέπεσε και εν το μυστικό δείπνο συνιστιάθη ως Θεολόγος και φίλος.

Δόξεσι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός,

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώθησε τη δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζων. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους, και κηδίασεν επιμέ το πνεύμα μου, είναι μία ετεράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση τη έργη σου, εν πείμαση το χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συνεισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλπισα. Αγνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία, ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμνή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη Σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Είναι πριν ασφάλεια να φτύσουν, πληθείστε εις τον αιώνα του αιώνα σου. Άβυσος ο σημάτων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσουν τρίδας. Άπροπη τιμήσου όσο φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων όν εθεμελίους ως αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους υκαλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραγξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουράνου περασκηνώς εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξανατρίνων πόρτα της κτίνες, η εκλόητη δουλεία των ανθρώπων, το εξάγειν άρθον εκ της γης. Και είναι σε φρένει καρδία ανθρώπου, του ηλάρι είναι πρόσκον, είναι λέω και άρθος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και έδρου του λιβάνου ως εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του ρουδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση σε λίνιν ει καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και γέν τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτελεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάδρα αυτών και τα στήσονται. Ξελεύσεται άνθρωπο που το έργο αυτού και την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επληρώθηκε της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ, χώρος εκεί ερπετάνω κρέστα αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Κι πλοία διαπορεύονται δράκων ούτου σου νέπλασε μπέζιν αυτή, πάντα προσέχως το πώς ειδούνε την τροφή να φτάνεις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσκον ταρακτήσονται. Ανανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσκον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας ευχανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμεν οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό ως υπάρχει. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομε στη μη υπάρχει να αυτό σε βλόγη. Ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιο έγνω τη δύση να αυτό έθου σκότω και γέν τον νίξ. Όσε μεγαλύτη τέρα σου, Κύριε, πάντα σου φύγει επί σα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νυν και αή και σου αναστανά να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.

0: τιμή και προστίνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: μπροστά στρίβους μου.
1: Ενώ τα αυτοί επορευόμοι να κρύψαν παγίδα μη.
0: Κατενώνει στα δεξιά και επέβλεπον και ο πίνω επίγει.

0: Ότι εταπεινώθεις φόδρα.
1: Ρίστε με εκ των καταδιωκών.
0: Ξάγαγε φυλακή στην ψυχή μου που εξομολογήσαστε το όνομα σου.
1: Εμέ υπομένους η δίκαιη έως σου ανταποδόσμη.
0: Εκβαθέωνε και κραξάσει.

Επίσης, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ύλασμος εστί, όπως διάγω αμέρινος των τη ζωής μου καιρών, μετεώρος παρέρχομαι, μη εις νουν βαλόμενος τας πολλάς αμαρτίας μου, μη του θανάτου την φοβεράν απειλή, και της ετάσεως το αδέκαστον.

φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων έως καιρός η και χάρη Θεό της παρούσης ζωής ο ψυχή μετανόησον και εντάφθα πένθησον διά τας αμαρτίας σου ή να εκείς έβρις ανάπαυση και αιώνιου ρηστής κολάσεως Κύριε, Κύριε, αγαθέ και ευσπλάχνε των εκλεκτών μοίρας με αξίωσον γενέ

ένα πως βέσας τους άνθρακας των παθών αξιάγαστεν, πυρί προσομίλησας εκισμών και πόνων, καθομολογήσας πρώτων ανώμων δικαστών, τους αρκωθέντος λόγου την γένωσιν, και μάρτησε χρημάτισας πεπικυλμένος τη στίγμαση.

0: Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Άγιου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες πόζες περινών, υμνουμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση χερίς υμνήστε πονές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.
1: Σπέρας, πολύ μενός.

0: Χριστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών, ιδού διευλογείτε των Κυρίων πάντες ιδούλοι Κυρίου.
1: Καταξίωσαν Κύριε τι έσπερα τα αυτήν αμαρτή τους φυλάχθηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός απ' ημάς καθά πρελπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.

σωτηρίας διαφύλλω τους πολύ καιρό και δεν μπορούσα να συμπεριλάβω τον παλιούς ανθρωπάς στην Πεντήπολη και στην Κλεισματία Διαθμίσεων των Ιερών. Ή το κράτος της Βασιλείας ευλογημένο και δεδοξασμένο.

0: Προσέιρα τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό. Είδος οφθαλμί δούλων ισχύρας των Κύριων αυτών, ως οφθαλμί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως η οφθαλμί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου ηκτηρίσε ημάς. Αθάνατος υπάρχουσα ψυχή μου, τη σκήμαση του βίου μη καλύπτου. Ανάνυψον βόσα προς τον σον ευεργέτην, ο Θεός ηλαστή τίμη και σώσον με.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι πολύ επλήστημα έξω θένος έως.

0: συναπολή στον δούλων σου δέσποτο, ακατορίμος εν ειρήνη, ότι τον ιεφθαλμί μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψης των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, λύσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, λύσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, λύσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίγης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάσα, λύσον ημάς, Κύριε Λάση, τα μαρτίες ημών. Δέσπα συγχώρησε της ονομίας ημίνα, Άγιε, επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών. Ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίγης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιάστην το όνομά σου, θέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Πώς ο ουρανό και από τη γη, τον άρτον ημών των επιούσων, δώσε μεν σήμερον. Και άφεση μην το οφείλματα ημών, ως και μη σαφίαμε σε φιλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Σωμάτι, Νικοπόλεος Μέγας και Θεόκλητος Πρόεδρος και της Εκκλησίας Απάσης ανεδήθης διδάσκαλος και χαίρον καθυπέμεινα συρτήν δογμάτων των ορθών υπερμαχών, όθεν σε πάντες ανυμνούμεν, αλκίσον Θεοφόρε κραυγάζοντες, δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι,

0: και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων

0: Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ιεράμονη, τάφλης αιώνας αιώνων. Αμήν. Την τιμή ο Τέραν το Κερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείο. Για δύο αυτόρους νέων λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελθείς ημών, Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο Μητρός, Υιός ημών της Πρεσβείας, Παναχράντων και Παναμονωγίας Αρτημητρός, δυνάμει του Κυρίου και Σωτήρου Σταυρού, προστασίες των Κυρίων, επωσύνου δυνάμενα σωμάτων ηγεσίες του Δημιουργού Σου Προφήτου Προδρόμου και Προχριστιών, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοπόρων Πατερνημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Ενιανίτης Αφρίσανδος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως Σιμών, των Αγίης Πατρός Σιμών, Αθανασίτου Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, Πυροπών Γυναικών, και το Αγίου Ενδόξου από το Μάρτυρο και Αρχιδιακόν Σεφάν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνη Ατζηγιάννη, και των Οσίων και Θεοπών των Τρελωνιμών Χαρίτονο του Ομολογητού, και αλκίσουν ω Επισκόπου Νικοπόλεω, όν τη μνήμη και την τελούμενη Σεφάντων στο Παναγίο, ελεήσε και σώσε εμά ω αγαθό και φιλάνθρωπο. Διευχώ τον Αγίων των Τρελωνιμών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός χρειάζεται πλάτη πάντες ημάς.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας του Ντουραγάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Λίγα λόγια βεβαίως, γιατί η παρολία και η βάρκες μέσα και η βάρκα αυτή που έχει έχουν κομποθεί και είναι σχεδόν γυμνή, που δεν έπιασαν τίποτα όλη τη νύχτα και όλη την ημέρα ψάρια. Λείπωναν, έπαιναν τα δίχτυα και τα βάζαν στη θέση του. Αυτό το τοπίο, σφάλμα μου είναι, ασθενικό θα είναι σκέψη μου, δεν ξέρω. Νομίζω ότι και εγώ πάντοτε την ίδια σκηνή. Ότι ακριβώς αυτό που ήταν αυτοί οι δύο ψαράδες και άλλοι παρακάτω, τους βλέπεις, έχουν και το γέρο πατέρα μέσα. Έχουν ακόμα και εστωτούς. Θα έλεγα τη λέξη. Πόσο ευλογημένο είναι να συνεργάζονται πραγματικά ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπο. Πόσο δίκαιο θα είναι όταν δεν αδικεί ένας τον άλλο. Πόσο αρμονία είναι αυτή η κοινωνία. Και αυτό για μένα είναι τέτοια προδιάθεση, τέτοια δίψα και τέτοια κατανόηση, είναι αδύνατο ο Θεός να αφήσει. Γι' αυτό λοιπόν το σκαλί, πρώτον ότι ευλογήθηκε η βάρκα τους και έγινε άμβωνας και κήρυξε προς το λαό ο Χριστός, δεύτερον ότι τι, χαλάστε τα δίχτυα σας και ρίξτε τα. Διδάσκατε, του λέει, όλη τη νύχτα δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά επειδή το λες εσύ, αυτό το πράγμα το λες εσύ, διότι αυτά που είχαν ακούσει, και θα κάνω το πράγμα. Το έκανε και ήταν, επαναλαμβάνω αυτά που είπα και το πρωί, δεν υπήρχε μάτι από δίχτυ να μην έχει ψάρ πιασμένο. Σκίζονταν τα δίχτυα. Φώναξε βεβαίως και τους συνεταίρους. Συνέτεροι, και λέμε συνεταιρισμός σήμερα, προϋπήρχε. Αλλά όταν υπάρχει κάποιος συνεταιρισμός που δεν αδικείται ο ένας με τον άλλον, είναι πραγματικά μια δύναμη, και μάλιστα μια δύναμη και οικονομική ενίσχυση σε αυτό που λέγεται κράτος μετά. Όταν όμως τσαλακώνουν τα πράγματα αυτά, που οπωσδήποτε έχω ορισμένα παραδείγματα και τα μη και τα δε, τα οποία πραγματικά φέρουν μεγάλη ζημιά και μεγάλη ακριβώς αταξία και μίση και αντιπάθηση ύστερα.

τα συγκομετρούν. Και αν θέλουν ακόμα κανένας να ταχθεί σε αυτό που λέγεται ράσο, αν έχει παντηρήσει, αν δεν μπορεί να βρει δουλειά, αν δεν, ας τον κάνουμε και παπά. Αυτά τα πράγματα λιγάκι είναι αντίθετα από τη δίψα που πρέπει να έχει ο κάθε κληρικός. Γι' αυτό λοιπόν πόσο ακριβώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ελεγχόμαστε από τα μηνύματα και παραδείγματα που έχουμε. Μας χρειάζεται πραγματικά, γιατί αν θα έχουμε μια διδασκαλία, ένας ο σκοπός, αυτός που μόνο τι, δεν κοιτάει δίπλα, αυτό το οποίο βεβαίως θα μου πείτε, τι το λες, κομματολογίες. Πιστεύεις τον έχεις σε Χριστόδελφο. Μη κομματιζόμαστε, μη τσαλακωνόμαστε, μη καυγαδίζομαι, μη κορδωνόμαστε, μη κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά τι, γίνονται εις βάρος της ψυχής μας και οπωσδήποτε για μένα ναι. Δάκρυσε, πόνισε και πονάει γιατί μας αγαπάει. Και όταν βλέπει αυτές τις μικρότητες μεταξύ μας, όταν βλέπει αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά τι, δεν καταλαβαίνει. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία γίνονται, είμαστε ρομπότ, όχι ξένων δυνάμεων μόνο, αλλά και αιρετικών και ακόμα αθεϊστικών. Και γινόμαστε ρομπότ να κατευθύνουμε αυτά τα οποία πραγματικά είναι ζωντανά, αληθινά, που είναι η ζωή μας, η συνειπίσεις μας και είναι η ορθοδοξία μας. Γι' αυτό λοιπόν πάρα πολλές φορές σφάλουμε και σφάλουν ακόμα τι, γιατί υπάρχει οπωσδήποτε για μένα. Είναι ο τζουμπάνος, είναι και τα μαντρόσκυλα, είναι η γλώσσα, είναι και τα πουλιά, τα φυλάει όλα. Δεν λέει τι χρώμα έχει το πολύ. Δεν λέει ο τζουμπάνος τι έγινε, ψάχνει πραγματικά να βρει το χαμένο πρόβατο. Αυτό το πράγμα πρέπει να μας κεντρήσει μέσα μας. Θα μου επιτρέψουν οπωσδήποτε με σεβασμό και με αγάπη πραγματικά οι αρχιερείς μας και ο κάθε κληρικός και ο κάθε χριστιανός. Δεν είμαστε τι, κομματιασμένοι, χρωματιστοί, αλλά είμαστε τι, εν Χριστώ αδερφοί. Γιατί να κομματιαζόμαστε, γιατί να έχουμε αυτή την αντίθετη, λέει πολλές φορές, και κατηγορίες πολλές φορές. Γιατί άκουσα ειδήσεις. Βεβαίως, τι ζητάει να έρθει η Ρωσία, λοιπόν, η Ρωσία εδώ στην Αμερική. Από έναν άνθρωπο ουδέποτε έχει ακουστεί η φωνή του να κάνει ένα ήχο κάπου. Και κοριότανε. Αυτές είναι ιδέες. Μην ξεχνάμε ότι τι, πού είναι η Ορθοδοξία. Ποιοι είναι οι Ορθόδοξοι. Εκεί που ζεις ή εκεί που ακριβώς σε κατηγορείς. Ας με συγχωρέσουνε, δεν ξέρω, συγγνώμη, γιατί όπως ξέρετε αυτές είναι οι γνώσεις μου και οι επιθυμίες είναι τι, να υπάρχει τι, η γλώσσα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, το μαντρόσκυλο κοιτάει, είναι θλίκος, δεν κοιτάει ότι κάνει ταξί προβατίνα ή γίδα, το προσπαθεί να τα κάνει, να τα συγκεντρώσει. Μπορώ να κρατήσω αυτό το τιμόνι. Μπορώ να κρατήσω αυτή την αλήθεια. Μπορώ να ζω αυτό το πράγμα. Τότε άμα το ζω, ναι, κάνω το καθήκον μου. Αν δεν το ζω και προσπαθώ να φανατίσω και να κομματίζω και δεξιά και αριστερά, είμαι έξω της πραγματικότητας. Ας με συγχωρέσουνε όσοι Χριστοαδελφοί μ' ακούνε και ας με συγχωρέσουνε οπωσδήποτε και εκείνοι που έχουν τον βαθμό της αρχιεροσύνης. Μας χρειάζεται απλότητα. Μας χρειάζεται η ορθοδοξία, γιατί βάλετε, διαμεριστήκαμε και χωριστήκαμε έτσι τα πράγματα. Έχω πει πολλές φορές, θα το πω πάλι,

μπήκε η Ρωμανία στο ΝΑΤΟ, χώρισαν την εκκλησία παλιό ημερολόγιο και νέο. Μπήκε η Βουλγαρία στο ΝΑΤΟ, χώρισαν την εκκλησία ημερολόγιο και ξανά. Δηλαδή να διχαστεί μεταξύ της η εκκλησία. Ξύπνα καημένη μου, γιατί τι σου Χριστό έχουμε, τι σου αγάπη Θεού έχουμε, όταν φανατιζόμαι και χωριζόμεθα για κόμματα. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται όχι προσευχή, αλλά και επιμονή και παράδειγμα και μηνύματα να δώσουμε. Ναι. Δεν αρκεί να είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Πρέπει να το δείξω με τη ζωή μου, είπα και με τη συμπεριφορά. Ο Πέτρος σήμερα μαζί με τον αδερφό του παράτησε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, που είχαν κουραστεί τόσα άφθονα ψάρια, και έτσι είπε ακολουθήστε με, και τους με ακολούθησε. Απαλλακτήκανε από τα υλικά, από τα κοσμικά, από πράγματα που εμείς κολλάμε και φανατιζόμεθα ακόμα και χρωματιζόμεθα και συγκρουόμεθα μεταξύ άνθρωπου προς άνθρωπο, ορθόδοξο με ορθόδοξο, ανοικοδόνηξη, με γιάς και με χαρά σου να πας. Το μαντρόσκελο τι έχει, ο ποιμανάρχης τι έχει ανάγκη, η γλώσσα πετάει όλα τα πουλιά. Δεν έχουν τέτοια παραδείγματα από το ποιητή. Αυτά είναι πρόσταγμα, ζώα είναι, αλλά τα τον καλύτερα πολλές φορές από τις δικές μας πολλές φορές κινήσεις που κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν προσευχή και προσοχή. Δεν θα δώσω εγώ, ξέρουν την αλήθεια. Δεν μπορώ να το πω ότι δεν ξέρουν. Αλλά σκοπός είναι τι, μη σκανδαλίζουμε μόνο. Μη σκανδαλίζουμε και έχουμε τι, χωρίσει σε παρατάξεις από το που λέγεται ορθοδοξία. Η ορθοδοξία μία είναι και θα είναι και θα ελευθερωθεί και θα γίνει πραγματικά σωστή. Αρκεί να το ζήσω, να το ζήσω και να το ζήσουμε ενωμένοι πραγματικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον σύγχρονο σκοταδισμό, τον σύγχρονο αυτό μασονισμό, τον σύγχρονο αυτών ερετικών, όλα αυτά τα πράγματα που είναι επιτίθενται δρυμύτατα και ψευτοσύμα και κάνουν τι, να μπορέσουν να μας διαλύσουν. Και πάρα πολλά ήθη και έθιμα, ήθη και έθιμα με ενδυμίσουν.

και γίνω και αγκαλιάς. Υπηρέτης, μεγαλύτερος υπηρέτης. Όσο εξουσία παίρνεις, τόσο μεγαλύτερος υπηρέτης γίνεσαι. Υπηρετής, υπηρετώ, υπηρετούμε ή εκμεταλλευόμεθα από την εξουσία ή οτιδήποτε έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν ας ρίξουμε μια ματιά στον εαυτό μας, ποιος είναι ο σκοπός, ποια είναι η πίστη μας, αν πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε. Ευχόμενον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Σπύρος, καλό βράδυ Κυριακής. Πιστοί στο ραντεβού μας, η εκπομπή μεταδίδεται κάθε βράδυ Κυριακής και σε επανάληψη από το ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρος στους 96 FM. Επειδή στην εκπομπή αυτή προσπαθούμε να παρουσιάζουμε ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη τους στον χώρο, έχουν υπηρετήσει την παράδοση και σκαπανείς και από τους αφανείς ήρωες, ένας τέτοιος είναι και ο Δημήτρης Σωτάκης ο Χατζής. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Μας θυμάσαι γιατί έχεις πολλά χρόνια στον χώρο, έχεις πλάκα τα καλόνια και επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτούς που είναι πρώτο όνομα μαρκίζα και λοιπά και να λέμε, αλλά όμως είναι και άλλοι που το τρώνε.
1: Οι αφανείς ήρωες είναι εκείνοι, εμείς είμαστε στους αφανείς.
0: Όχι ότι είσαι άγνωστος, έτσι.
1: Ω, εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν είσαι από το χωριό τη Χίνκα, έτσι.
1: Χίνκα, δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ζήτσας.
0: Από μουσική οικογένεια.
1: Από μουσική οικογένεια.
0: Μας είπε και κάποια πράγματα ο Νίκος ο δάσκαλος του Τσιτοφώτος, γιατί έχετε και μια συγγένεια. Δηλαδή,
1: είμαστε ναι, συγγένειες, ναι.
0: Αλλά να τα ακούσουμε πρώτο χέρι από σένα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, αυθεντικά. Για πες μας τώρα για τους Χατζέους και για τον Δημήτρη μετά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα από τους πιο παλιούς.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας μου είχε δύο αδέρφια και μία αδερφή.
0: Στο όνομα πατέρα σου?
1: Πατέρας Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης.
1: Ήταν πρώτα ο Κώστας και ο Θοδωρής. Και οι δύο έπαιζαν κλαρίνο. Ο Κώστας πιο πολύ δούλευε τότε στην Αθήνα, την εποχή 40 τόσο και λίγο παραπάνω.
0: Μετά τον πόλεμο.
1: Η εποχή Τάσο Χαλκιά. Με αυτά τα κλαρίνα τότε και με πολλούς τότε που ήταν και καλή, δηλαδή με μουσικούς, ξέρεις, τσιγκάνους που παίζαν και έπαιζε και αυτός. Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Πάρα πολύ καλός. Είχε κατέβει στην Αθήνα, δηλαδή.
1: Είχε κατέβει στην Αθήνα, ναι. Είχε κατέβει στην Αθήνα. Και δυστυχώς, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία, τότε και με το σύμπερο το πόλεμο, σκοτώθηκε εδώ στο Σουλόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Τον σκότωσε κάποιος στο Σουλόπουλο. Ο δεύτερος μετά ήταν ο Θοδωρής, ο οποίος Θοδωρής και αυτός για εκείνα τα δεδομένα ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Δυστυχώς και αυτός το 1971 σκοτώθηκε εδώ στη Λεμονιά σε αυτοκινητιστικό. Το χτύπησε κάποιος, το τροχαίο, ναι. Του χέρις. Μετά είναι ο πατέρας μου. Ο τελευταίος ο πατέρας μου είναι. Ναι. Η αδερφή του πατέρα μου είναι χρόνια παντρεμένη στο Βέλγιο. Και τελευταίος ήταν ο Παναγιώτης ο πατέρας μου.
0: Που τραγουδούσε κιόλας.
1: Τραγουδούσε κιόλας και έπαιζε λαούτο κιθάρα, λαούτο και κιθάρα. Και υπήρχε μετά και άλλη αδερφή, ο οποίος άντρας της αδερφής, θείο μου δηλαδή, μπάρμπας μου, έπαιζε ντεφ. Ήταν ο Φόρης, ο Χριστόφορος Ογκίνης.
0: Α, μάλιστα, το χωριό και αυτός, βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν η σειρά δική μου και μετά έχω και τον αδερφό μου, ο οποίος και ο αδερφός μου τραγουδάει.
0: Ο Ηλίας, ναι.
1: Ο Ηλίας, μπράβο. Και αυτός. Αγώνας διαρκής. Βέβαια, τραγουδούσα πάρα πολύ μικρός.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, ο πατέρας και τα αδέρφια του πώς είναι, πήγαιναν, σε ποια χωριά?
1: Δηλαδή φτάναν, θυμάμαι τότε, μέχρι το Πόποβο με τα πόδια.
0: Α, προς τη Σπορτία.
1: Στη Σπορτία, ναι, εδώ όλα τα χωριά αυτά εδώ, γραμμένο χώρια, όλα τα γραμμένα. Γραμμένο, Μοσπίνα, όλα τα γραμμένα χώρια.
0: Α, και τα γραμμένα χώρια είχαν, το γραμμένο είχε μουσικούς.
1: Ναι, είχε πάρα πολλούς μουσικούς, δούλευε ο πατέρας με αυτούς. Πάρα πολλούς, δηλαδή. Και εκεί είχα ξεκινήσει κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής.
0: Με το Θωμά τον Μπόρμπο ή με Ζουμπέος?
1: Όχι. Η πρώτη μου δουλειά, να σε αρχίσω από τα εύκολα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε πάντα από το χωριό μου. Στο χωριό μου πάντως τραγουδούσα. Εμείς κάναμε συνήθως την τρίτη μέρα το Πάσχα πανηγύρι. Με κλαρίνα πολλά και καλά εκείνη της εποχής. Δηλαδή, να σου πω τώρα πάνω Χαλιλόπουλο, να σου πω το Χρήστο Κυριμάκη, να σου πω μουσικούς που ερχόταν στο χωριό. Αυτή είναι από Λέων Ζουμπάς. Κλαρίνα και μουσικούς πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, δεν το είχα βέβαια από μικρός, αλλά ο πατέρας μου ήθελε να μην το συνεχίσω καθόλου. Δεν το ήθελε.
0: Έπαιζε ο πατέρας σου.
1: Έπαιζε, ναι, έπαιζε βέβαια. Πάντα.
0: Έπαιζε τώρα.
1: Έπαιζε, ναι.
0: Δεν ήθελε πολύ.
1: Δεν ήθελα καθόλου.
0: Ήταν το γονίδιο, ήταν και τα κόσματα, τελείωσε.
1: Ακριβώς.
0: Δηλητηριάστηκε
1: κι εσύ. Ναι. Και σχεδόν είχα τελειώσει τότε το λύκειο. Και έφυγα με τα παιδιά από το χωριό και πήγα στο πανηγύρι στο Ροδοτόπι. Τότε το Ροδοτόπι έκανε από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της περιοχής. Έπαιζε το Κυριμάκι, ο Χρήστος ο Κυρίμης. Και από θέμα τύχης, να το πω τώρα έτσι, με ανέβασα να τραγουδήσω.
0: Και από την παρέα δηλαδή.
1: Από την παρέα. Με ανέβασα πρώτα η μουσική, γιατί το γαλλικαφένα το είχα σπίτι μου, ήταν δεύτερο σπίτι μου. Από μικρός. Και από εκεί ήταν. Πήγα πρώτη βραδιά, πήγα δεύτερη βραδιά. Από εκεί άρχισα να τραγουδάω.
0: Πήρες το βάπτισμα δηλαδή.
1: Το βάπτισμα και επαγγελματικά χρήματα. Πήρα κάποια χρήματα, τα έβαλα στη τσέπη μου. Αυτά ήταν τα πρώτα χρήματα.
0: Ο Χρήστος ήταν πολύ καλός μουσικός, έτσι.
1: Φοβερός. Φοβερός.
0: Χρήστος Σαββιδίν.
1: Ναι.
0: Κυρία από τον πατέρα του.
1: Και μάχηνα το έκανα από τον πατέρα του. Ναι. Μετά βέβαια, σιγά σιγά. Από διάφορες πιέσεις και αυτά. Πιέστηκε ο πατέρα μου και είπε ναι, εντάξει, έλα για δουλειά. Και πήγαινε τότε με αυτού, τότε ήταν. Ο Χαράλαμπος ο Μπούρμπος, ή ο Λάλο Μπούρμπος, σαν...
0: Ναι, με τον Πλέμνο, που τα ψηλώσα, θυμάμαι.
1: Μπράβο, με αυτόν είχα ξεκινήσει σιγά σιγά. Μετά όλα τα αδέρφια του Μπουρμπέως, με το Θωμά, με το Χαρίλαο, με το Σπύρο, το Θόδωρα, ήταν τέσσερα αδέρφια αυτοί και οι τέσσερις παίζαν το λαδινό.
0: Και οι τέσσερις. Α, δηλαδή ο Θωμάς με το Χαράλα, που το Χαρίλα, που το Θόδωρα ήταν...
1: Αδέρφια.
0: Είδες, μας λες μια λεπτομέρεια που δεν ξέρω.
1: Ναι. Και σιγά σιγά. Πήγα Φαντάρος και μετά από Φαντάρος δεν ξανακατεύτηκα ποτέ. Δηλαδή από το 78 που ξεκίνησα μέχρι τώρα είμαι στις επάρξεις.
0: 50 χρόνια.
1: Κάπου εκεί, Γιώργο μου, ναι, πραγματικά.
0: Δεν σου φαίνει κιόλας ηλικία, ας πούμε, είσαι νεαρός.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια.
0: Αλήθεια, αν και έχω μια έκπτωση της οπτικής οξύτητας, αλλά βλέπω. Τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντικό πάντως ότι υπήρχε ο σπόρος στην οικογένεια.
1: Υπήρχε, ναι, αλήθεια είναι αυτή, ναι. Υπήρχε. Νομίζω εκείνο ήταν το καλύτερο έμπνευμα, να είσαι μικρός, να ακούς το σπίτι. Να πηγαίνει σε εκδηλώσεις, σε πανηγύρια τότε εκείνη τη εποχή, έτσι. Δεν έχουν καμία σχέση και τα πανηγύρια με τα σημερινά, αλλά μαθαίναμε τραγούδια πολλά, πάρα πολλά τραγούδια. Και συγκεκριμένα θυμάμαι από αυτόν τον Πάρμα που σου είπα που έπαιζε Ντέφι, είχαν έρθει τότε από Γερμανία αυτοί με ένα.
0: Από Πραγματιστόπουλο.
1: Ναι, με ένα pick-up μικρό και είχε δίσκους πάρα πολλούς δίσκους αυτός και μαθαίναμε τραγούδια τότε από Κάβορα, από Σαρακούδα, από Καρναβά. Τα τραγούδια που μαθαίνουμε τότε ήταν αυτά, δηλαδή αυτό το. Να πω των τραγουδιστών τώρα.
0: Έχουν μείνει ακόμα και του Σαραγούδα και του
1: Κάβρος. Τραγουδιούνται ακόμα, τι είναι, είναι απίστευτα τραγούδια.
0: Ο Κάβρος ο πιο απλός δύσκολος τραγουδιστής.
1: Α, ο πρώτος δύσκολος, σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Δηλαδή τραγουδίστε τόσο απλά, αντί τραγούδι και εσύ.
1: Για πες, για να το δεις. Στην πράξη.
0: Και τραγούδια έχουν μείνει ακόμα στις μέρες
1: μας. Μα παίζουν τη συνέχεια, μα τα ζητάνε ο κόσμος. Δεν γίνεται.
0: Καλά, θα έρθουμε και στην παραγγελία. Τώρα στην πορεία, εσύ πήγες καθόλου στην Αθήνα όπως άλλοι.
1: Ήταν να πάω μια χρονιά, πραγματικά το 80 τόσο. Μου είχε προτείνει ο συγχωρημένος ο Δημήτρης ο Βάγιος στο γεννιωτικό σαλόνι.
0: Ναι.
1: Αλλά λόγω τότε που είχα παντρευτεί, μετά γεννήθηκε και ο πρώτος μου γιος. Όλοι δύσκολα τα πράγματα έτσι. Αλλά γύρε, δεν έκανα απόφαση να πάω. Βέβαια, θέλανε κάθε χρόνο μου το λέγανε. Τότε που ήταν στα ντουζένια του Ναπολέον Ζούμπας, Γιώργος Σοβρακάς.
0: Είναι 30 χρόνια φέτος από το θάνατο του Βάγια, το Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Πέρασαν 30 χρόνια. Εσύ δούλευες δηλαδή ένα το χρόνο, πήγαινες πολύ δυσπρωτεία, έτσι.
1: Πάρα πολύ δυσπρωτεία. Μετά από το, που σου είπα, μετά που γύρισα από Φαντάρος, δούλεψα αρκετά και στο Ζαγόρι. Αρκετά, πάρα πολύ. Πιο πολύ από εδώ. Γρεβενίτη, Λευτοκαριά, Τρίστενο, Φλαμπουράρι.
0: Ανατολικό.
1: Με τον Γιάννα Κούλη. Με τον Γιάννη.
0: Με τον Κούλη.
1: Τον Κατσούπ, ναι. Το Γιάννη.
0: Με
1: τον Κούλη, μπράβο, ναι. Με τον Κούλη, ναι.
0: Πριν να ζει ακόμα, δεν άκουσα
1: ότι. Ζει, τον βλέπω. Τον βλέπω εδώ. Τον βλέπω. Τον βλέπω, ναι.
0: Είναι πάνω από 90 χρόνια.
1: Τον βλέπω.
0: Ωραίος άνθρωπος όμως.
1: Καταπληκτικός.
0: Ούτε ποτέ δεν σου έλεγε κουβέντα, ούτε.
1: Μήκαν τότε, με αγαπούσαν και ήταν και τρακαίοι τότε. Τότε ήταν και τρακαίοι στο.
0: Στο συγκρότημα.
1: Στο συγκρότημα, βέβαια.
0: Ποιον είχε δηλαδή
1: ο τότε. Κώστας, ναι. Με τον Ντέφι. Ο Φώτης του Τράξη με το βιολί.
0: Ναι.
1: Με το λαό του ήταν πολλές φορές ερχόταν ο πατέρας μου, ήταν μετά και ο Γιώργος του Τράξη που έπαιζε το λαό του.
0: Έφυγε ιστορικά πρόσωπα, έχουν κάνει και δίσκους. Και...
1: Ναι, πάρα πολλούς δίσκους. Αρκετά τραγούδια. Νομίζω μην με κοιτάς τα μάτια γιατί ζαλίζουμε, νομίζω ότι
0: ναι,
1: το,
0: ναι.
1: Το έχει ο Γιώργος, ναι, ο Τράξης. Ναι. Ο Τράξης το έχει, ναι.
0: Και έχει αυτό συγκρότημα δηλαδή ο Κούλης.
1: Τότε εκείνη την εποχή, ναι.
0: Γιάννης Κασιόπης, Κούλιμπάκας.
1: Κούλιμπάκας, ναι. Κούλιμπάκας.
0: Για τον κόσμο, ναι. Yeah. Αλλά και εγώ την τύχη να ξεκινήσω.
1: Ναι, και μετά από εκεί, τότε το 84, 85, κάπου εκεί, μπλέξαμε τον Βραγκά, τον Γιώργο.
0: Δεν λέμε συγχωρημένος, μάλλον εξαφανισμένος λέμε.
1: Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι... Ναι, πιστεύω ότι είναι συγχωρημένος.
0: Είναι περίπτωση Λιαντίνη.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα ειλικρινά.
0: Αν είχα δει το τελευταίο διάστημα, γιατί είχε και την κόρη του στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Και όταν είχα δει που είχαμε βρεθεί στο νοσοκομείο και τα λοιπά, είχαμε μιλήσει και μαθήστερα από κανένα μήνα το πολύ ότι χάθηκε.
1: Ναι, δυστυχώς. Έχει αρκετά χρόνια. Έχει αρκετά χρόνια.
0: Με τον Γιώργο δηλαδή είχε τη συνεργασία, έτσι.
1: Μεγάλη συνεργασία. Ήταν πρώτο ο Ανδρέας ο Χαλκιάς και τον επόμενο χρόνο πήγα κι εγώ. Δουλέψαμε αρκετά χρόνια με τον Γιώργο. Με ονόματα, με Βάγια, με Κούρτη, με Σάκρα, με Ηλιακόντι, με Ανθούλα. Σχεδόν τότε ήταν η αφρόκρεμα, δηλαδή, να το πω.
0: Είχε φοβερό χρώμα, όπως και με τις φλογιές.
1: Φοβερός.
0: Πιστεύω ότι η Θεσπορτία την εκπροσωπούσε...
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ήταν και καταπληκτικός άνθρωπος. Μπορεί να έχει την τρέλα του, προσωπική του τρέλα, αλλά ήταν όμως καταπληκτικός άνθρωπος. Φιλότιμος, δεν είχε κακία, δεν... Τι μπορώ, πρέπει να κάνουμε 10 εκπομπές να σου αναλύσουμε το Βραγκά. Ο Γιώργος ήταν φανταστικός άνθρωπος. Δεν κρατούσε κακία σε κανένα, προσπαθούσε πάντα να βοηθήσει και τα νέα τα παιδιά.
0: Είπες γιατί... μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί ο χώρος είχε πολύ κακία όπως είχε προκύψει. Θα το πούμε και αυτά στην πορεία.
1: Ναι.
0: Όχι, βοηθούσε τα νέα τα παιδιά.
1: Ναι, πραγματικά. Ο Γιώργος ήταν καταπληκτικός. Εγώ τότε που είμαι νέος στην ηλικία, δηλαδή ήμουν τότε 25 χρόνων, δεν είχα καμιά ιδιαίτερη εμπειρία. Μπορεί και τραγουδία να τα ήξερα, αλλά οι εμπειρίες μου ήταν. Είχα αρκετές εμπειρίες, αλλά δεν ήμουν έμπειρος τραγουδιστής. Ευτυχώς μου έδινε ο Γιώργος, γιατί ξέρεις τώρα, οι άλλοι τραγουδιστές ήταν και μεγάλοι, τους αγαπούσε και ο κόσμος περισσότερο, δεν με γνωρίζανε. Αλλά πάλευε ο Γιώργος για τους νέους. Δηλαδή, σου λέω πρέπει να κάνουμε 10 εκπομπές να σου μιλήσω για τον Γιώργο.
0: Εγώ το θυμάμαι σε μια συναυλία στο Φρόνζο του πράγμα 91 τώρα που είχε. Έπαιζαν όλοι οι μεγάλοι τότε κλαρίνο και βρέθηκε αυτός και έπαιξε σποτία. Νομίζω έπαιξε και φλογιάρα, γιατί έπαιξε και
1: φλογιάρα. Και φλογιάρα, ναι, έπαιξε.
0: Είχε, το είχε αυτό πάρα πολύ καλά.
1: Είχε και δεν μπορώ να βρω ένα κασέτα τότε. Έψαξα τελευταίες μέρες, δεν μπορώ να τη βρω. Είχαμε να γυρίσει στον Καλαμπάκα στα Τρίκαλα. Μια κασέτα τότε.
0: Υπογέννηση.
1: Ναι. Μια φοβερή που είχε με φλογέρες, με τραγούδια με χρώμα αλβανικό, τα εγγλέζικα καράβια, νύχτα που να αποχορεύαμε. Τραγούδια τότε που έκανα πάταγο στα Σπορτία. Που τραγουδούνται ακόμα, δεν τραγουδούνται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Και περισσότεροι δεν γνωρίζουν κιόλας τι είναι το τραγούδι. Να πεις, δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι να το ακούω. Να το παίζουν. Τώρα το πιανό είναι δεν με απασχολεί.
0: Είχατε ηχογραφήσει πότε, δεκαετία του 80.
1: 86, 85, 86.
0: Τότε την ηχογέννησαν και δεν υπήρχε και ο δρόμος που είναι σήμερα και βέβαια ο δρόμος που μέχρι την Καλαμπάκα είναι όπως ήταν παλιά. Αλλά όλη η Ήπειρος έχει ηχογραφήσει στην ηχογέννηση.
1: Ναι. Ήταν εκείνες οι εποχές απίστευτες.

0: αυτό που λέγεται σπορτεία, το έχει πει και η Παγώνα και ο Κούρτης, δεν ξέρω ποιος το είπε πρώτος, ότι είναι οι Άγιοι Τόποι.
1: Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Άλλος κόσμος, πιο ήσυχος κόσμος μπορώ να πω, χωρίς ιδιαίτερες ταλαιπωρίες για τους μουσικούς, πήγαινες, έφυγες, να αξιοπρεπιάσουν.
0: Χωρίς φασαρία.
1: Δεν μην θυμηθώ μετά τα πανηγύρια των Ιαννίων τώρα εκείνη της εποχής.
0: Ή την αμφισβήτηση εντός εισαγωγικών του κοινού προς τους μουσικούς και λοιπά, δεν το λες καλά, δεν τραγουδάς, δεν κάνεις.
1: Όχι, όχι, όχι, θες πρωτεία δεν έχει τέτοια πράγματα.
0: Για πες μας λίγο μια και το πεις τώρα, τι γίνονται στα πανηγύρια.
1: Κοίταξε, τα πανηγύρια των Ιαννίων θέλεις να σου πω δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Κοίταξε, τα πανηγύρια των Ιαννίων ήταν...
0: Για τα γαμόνια, αφού τα έχεις ναι. Πλάκα.
1: Ήταν πολλά πανηγύρια τότε που πραγματικά σκεφτόσουν να πας. Να μην αναφέρω χωριά.
0: Όχι, καλά είναι να πούμε.
1: Τι να πούμε. Τέλος πάντων, μιλάμε για φασαρίες απίστευτες.
0: Για το χωριό μου, για το ελληνικό για παράδειγμα, ήξερα ότι πήγαινε εκεί το θέμα μετά.
1: Εκεί πήγαινε το θέμα. Μια χρονιά που ήμουν με τον Πετρούλογα, μας κλείσαν τον δρόμο. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε.
0: Το από πρώτο εγώ.
1: Ναι, σου λέω. Η Κότσικα. Ροδοτόπι.
0: Και Κότσικα.
1: Και χειρότερα.
0: Ροδοτόπι.
1: Τότε πολλά ήταν πάρα πολύ χρήματα. Οι περισσότερες φασαρίες γινόταν εκεί. Και γινόταν όταν πίνανε ο κόσμος έτσι.
0: Ναι, κανένας δεν μπαίνει στο χειρουργείο χωρίς νάρκωση, αλλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όταν όμως του πέταξε νάρκωση και προς εκεί πρωτόπαπα και λοιπά.
1: Ναι, πρωτόπαπα. 9.30 ώρα το πρωί 10. Παίζαμε. Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Λες να πάω ή να πάω.
1: Ναι, σκεφτόσουν πραγματικά δηλαδή. Όχι τι, την ταλαιπωρία, σκεφτόσουν να μην γίνει καμιά φασαρία. Γιατί ξέρεις, φεύγανε μπουκάλια, φεύγανε τραπέζια. Τότε ο κόσμος δεν είναι. Σήμερα τις παρακαλά στο χορό και δεν σηκώνεται κανένας. Τότε από τις 9 η ώρα πηγαίναμε και στείναμε, 9.30 ώρα ξεκινούσαμε να τα χορεύει ο κόσμος.
0: Έκανε για να καλό η Ευρώπη. Πηγαίναμε ευγενείς.
1: Πηγαίναμε ευγενείς, έτσι. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Σωστό.
0: Για τον Ευρωπαίο. Στο Ζαγόρι τα χωριά ήταν πιο διαφορετικά, πιο ήσυχα.
1: Νομίζω ναι. Εντάξει, με τις ιδιομορφίες που έχει το Ζαγόρι, ξέρεις λίγο και τα πρωινά στη Βρύση, λίγο τόνα, λίγο τ' άλλο. Εντάξει, αλλά αυτό είναι το Ζαγόρι. Δεν μπορείς να αλλάξεις.
0: Ναι, έτσι.
1: Πώς να αλλάξεις, να μην πας στη Βρύση. Τρίτη βραδιά, τέταρτη που πήγαινε στο Σκαμέλι και στο Τσεπέλο και πλέκαστηκα τα πήγαινε, Γιώργο μου. Πήγε σίγουρα, είμαι σίγουρο ότι πήγε.
0: Έχω πάει όπω έχω πάει.
1: Γι' αυτό σου λέω ακριβώ μετά.
0: Τώρα οι δικοί σου πήγαινε και σε πήγαινε σε Ζαγόρι, δηλαδή πρέπει ο πατέρα σου να πήγαινε.
1: Ο πατέρα μου πήγαινε, ναι, ο πατέρα μου πήγαινε. Ναι. Εγώ στο κεντρικό από εδώ, Ζαγόρι δηλαδή από εδώ, δεν έχω πάει. Σιγά όμω μπλέκαμε στα Γιάννα εδώ. Αλλά να πάω στο χωριό, όχι. Μέχρι από εδώ δούλευαν οι τρακέοι γιατί είχαν και καταγωγή αυτή από τα άνω παιδινά.
0: Ναι.
1: Έχω πάει πολλές φορές και του Ευαγγελισμού. Πηγαίναμε αρκετές φορές.
0: Γινόταν τώρα, δεν γίνεται πάλι.
1: Ναι,
0: στο μοναστήρι, ναι.
1: Ναι, πήγαινε, πηγαίναμε, ναι. Πήγαινε, παίζαμε και τη μέρα. Από εδώ. Και από εκεί η Δόλια, πήγαινε να επισκέψει τα σπίτια, Λευτοκαριά. Από εδώ όλα αυτά τα χωριά λέει το Ζαγόρι. Από εδώ. Αλλά από εκεί στο κεντρικό Ζαγόρι δεν έχω πάει.
0: Επισκέψεις έθιμο που παντού στην Ήπειρο, δηλαδή και στη Σπρωτεία και.
1: Εντάξει, στη Σπρωτεία δεν πάνε στα σπίτια.
0: Στο Φινίκιο υπάρχουν.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, με πρόλαβες. Με πρόλαβες.
0: Συγχωρείς.
1: Και εκεί είναι μια-δύο μορφία.
0: Έχεις πάει.
1: Μια φορά και δύο.
0: Για πες μας λίγο.
1: Και με Ναπολέον Δάμο έχω πάει, και με Δόκιμο έχω πάει, και με Βρακά έχω πάει. Εκεί έχουν λίγο. Πέρα τα σπίτια που πας, πρέπει να πας και λίγο στο νεκροταφείο. Έρχονται και ο κόσμος εκεί πέρα, οι συγκινείς των νεκρών, τώρα να σου πω, σου λένε, ξέρω εγώ. Τι χόρευος χορεμένος.
0: Από και στη Φινίκη γίνεται αυτό.
1: Ναι. Φινίκη, Σίδερη,
0: Γυρομέρη. Είναι το ταφικό αυτό, έτσι.
1: Όλα τα τρία χωριά που είναι στο πλάι, όλα εκεί, θα στο ζητήσουν αυτό το πράγμα. Να πας. Και ειδικά αυτό γίνεται το Πάσχα.
0: Είναι αναστάσιμο έθιμο.
1: Ναι, γίνεται το Πάσχα, δεν είναι για άλλες εποχές. Γιατί το Φινίκη κάνει και το 15 Αύγουστο. Αλλά το Πάσχα όμως αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
0: Είναι η πελπίδη Αναστάσεως. Δηλαδή, ελπίζουμε στην Ανάσταση. Αν δεν βρεθούμε εγώ για λόγο.
1: Αν δεν βρεθούμε εγώ για λόγο.
0: Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα έκανε το Φινίκη. Ή το Πάσχα ημέρα.
1: Όχι, έκανε και το Πάσχα το βράδυ. Και το Σάββατο βράδυ. Έκανε και το πλαίσιο. Συγγνώμη τώρα, ναι, το θυμήθηκα γιατί και στο πλαίσιο που έχω πάει.
0: Και στη Φινίκη δηλαδή σκέτα παίζεται, έτσι.
1: Σκέτα, ναι, σκέτα.
0: Σε πολλά σπίτια.
1: Μπορεί να σε έπαιρνε 7-8 σπίτια. Ωραία. Και το βράδυ θα έρθει στο Μεσοχώρι. Το απόγευμα συνέχισε από εκεί και έγινε στο Μεσογόρι το βράδυ. Και συνέχισε. Βέβαια το βράδυ είχε τα ταχεία σου, έτσι. Με το συζητάω, γιατί δεν μπορούσε να. Μαζί ήταν κόσμο, όπως και να είναι, είχε κόσμο. Αλλά τον την ημέρα και δεν έφυγε από το ένα το σπίτι. Θα πήγαινε στο σπίτι του Γιώργου μετά. Παίζοντα τον δρόμο μπροστά, αυτή από το ένα το σπίτι πήγαινε στο άλλο. Άντε από το άλλο το σπίτι πήγαινε στο άλλο.
0: Για τον κόσμο αυτό είναι, έτσι. Μουσικός είναι κούρα.
1: Μουσικός είναι θάνατος, έχει κούραση. Είναι θάνατος. Και να κάθει και το βράδυ, άντε φαντάζεσαι να παίξει από τι 10.30 που τελειώνει η εκκλησία. Μέχρι το βράδυ και μετά να ξεκινήσει κατευθείαν το βράδυ
0: και να
1: πας και να πας στο τραγουδίσεις.
0: Άλλοι όλοι μου λέμε τώρα, ας πούμε, όσο θα πήγε.
1: Άλλες εποχές και καλές εποχές.
0: Καλές εποχές, γιατί ήταν και η κοινωνία μας διαφορετική. Αυτή η κοινωνία που κάνουμε τώρα, μάλλον είμαστε αγνώριστοι.
1: Όπως το λες, δυστυχώς, δυστυχώς πραγματικά. Και για να, έτσι πώς να το πω, δεν ξέρω, σήμερα δεν υπάρχει αυτό το συναδελφικό που είχαμε τότε εμείς. Βλέπεις ότι κουβεντιάζουμε με κάποιον, τα λέμε με κάποιον, ναι, όλα καλά, και μόλις φεύγεις και στρίβεις λίγο, λένε, για τη σημερινή που είχε μιλάμε.
0: Αρχίζει το θάψιμο.
1: Αρχίζει το θάψιμο. Τότε εμείς μεταξύ μας, δεν ξέρω, είχαμε αυτή την ελληνική, δηλαδή, πώς είχαμε μια αγάπη μεταξύ μας. Όχι και τότε βέβαια δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μερικοί στο επάγγελμά μας που ήταν, αλλά η πλειονότητα όμως αγαπούσε ένας τον άλλον και σεβόταν ένας τον άλλον. Σήμερα λείπει ο σεβασμός από τα παιδιά, από τα νέα τα παιδιά. Λείπει σεβασμός, δηλαδή δεν ξέρω και γιατί το κάνουν αυτό. Να νομίζουν ότι γνωρίζουν περισσότερα πράγματα από εμάς τους παλιούς. Μπορεί να τα γνωρίζουν.
0: Πλήθηνε και η κακία τώρα από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, δεν είναι απίστευτο. Και μετά και ένα άλλο πράγμα ρίγρο που μου κάνει εντύπωση. Δεν βγαίνουν τραγουδιστές. Βλέπεις εσύ κανένα τραγουδιστή να βγαίνει, νέο τραγουδιστή.
0: Με τη συχνότητα που έβγαιναν παλιά, όχι.
1: Ποιοι, γιατί τώρα, ποια είναι η νέα συχνότητα, για πες μου εσύ, ποιον βλέπεις. Δεν θέλω να μου πεις όνομα, αλλά τι βλέπεις. Εγώ βλέπω 10 κλαρίνα και κανένα τραγουδιστή. 15 κλαρίνα, έναν τραγουδιστή.
0: Δεν υπάρχουν. Τώρα εντάξει, είναι και κάποιοι τραγουδιστές τώρα, ας πούμε, που κατεφημισμών μόνο, μόνο στο όνομα. Γιατί εσύ πέρασες, για πες μας λίγο για την παραγγελία τώρα, έτσι.
1: Παραγγελία. Ένα πράγμα μόνο θα σου πω. Ότι αν γυρίσει η παραγγελία, είναι πολλοί από εμάς που θα καθίσουν σπίτι τους. Νομίζω αυτό το λέει όλο.
0: Ναι. Και το λες τώρα που έχεις 50 χρόνια.
1: Βλέπεις τραγουδιστές σήμερα, σήμερα και τραγουδίστρες, έτσι. Και γυναίκες. Να πάρω και καλά, βέβαια. Δυστυχώς μετά την Παγώνα και την Ανθούλα. Μιλάμε για το υπερώτικο το στοιχείο, δεν έτσι.
0: Το χάος.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν βλέπεις κάτι μία, άλλη μία παίζουμε. Εγώ δεν βλέπω καμία άλλη.
0: Τώρα μέσα από τη Βόρεια Ήπειρο μου βγαίνει και τι μουσική και.
1: Δεν αντιλέγω. Εδώ σου μιλάω τώρα για ανθρώπους που βλέπεις την Παγώνα τώρα, έτσι, που θα πει και δεκατσάμικα. Και παίζουμε τραγουδίστρια που λέει δεκατσάμικα.
0: Και θα πει και επιτραπέζια.
1: Τα πάντα, ό,τι θέλεις.
0: Η Παγώνα έχει περάσει, έχει έρθει από εδώ.
1: Τα πάντα σου λέω. Δηλαδή είναι απίστευτο και υπάρχουν και αυτοί οι μεγάλες ηλικίες. Έτσι.
0: Είναι.
1: Τώρα δεν με κρυβόμαστε. Έτσι.
0: Μας άπαινε.
1: Ναι. Αλλά βλέπεις όμως τη σημερινή εποχή δεν βγαίνουν τραγουδιστές. Μουσικοί βγαίνουν. Δηλαδή αυτά τα σχολεία τώρα τα μουσικά έχουν κάνει και καλό και κακό. Αλλά σου λέω σου ότι η σχέση με το σεβασμό και τη συμπεριφορά αυτών των παιδιών που βγαίνουν τώρα μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Δυστυχώς ακολουθεί και αυτή και η μουσική, δηλαδή η παραδοσιακή μουσική, ακολουθεί ό,τι γίνεται και στην κοινωνία μας.
1: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, δηλαδή, τι να σου πω, δεν θέλω να σου πω παραδείγματα, έτσι, αλλά να κρατήσεις μόνο αυτό το πλάνο που σου λέω, δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός.
0: Παλιά δεν έλεγαν 6 και ένας 5.
1: Ναι, 6 και ένας 5.
0: Δηλαδή, μου έχουν πει και άλλοι τραγουδιστές που έχουν πέρασει εδώ πέρα, ότι καθόταν όλος ξέρω εγώ στο γέλη καφενείο, έχεις δουλειά. Δεν έχει δουλειά, αλλά και εσύ. Ποιο το πει σήμερα.
1: Κανένας.
0: Ο άλλος για το 50 ή το 100 σήμερα μπορεί να
1: σκοτωθείς.
0: Οποιαδήποτε νέα συμπεριφορά.
1: Ναι, ναι. Και απλά. Ναι.
0: Για το 50 ή όταν δηλαδή το μεροκάμα του, το τραγουδιστή του μουσικού γίνει 100 ευρώ, λέμε τώρα
1: σου. Ναι, ναι.
0: Ήθελε κάποιο να βάλει περισσότερα στην τσέπη του, επειδή κάποτε η μουσική ήταν αγράμματη, τώρα που έμαθαν γράμματα, είναι και πιο επιστήμονες στο κλέψιμο πιθανόν.
1: Ξέρεις τι μου έλεγε ένας παλιός.
0: Ναι.
1: Λίγο μεγαλύτερο από μένα. Θα έρθει η εποχή μου, έλεγε φίλοι μου, που τα γκαρσόν θα παίρνουν περισσότερα χρήματα από τους μουσικούς. Και ήρθε αυτή η εποχή, να το ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήρθε αυτή η εποχή. Έτσι, αλλά σου λέω, το μόνο που με καίει είναι αυτό που σου είπα, δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός. Όχι σε μένα μόνο, σε μένα. Και σεβασμός μεταξύ τους. Μεταξύ τους τα παιδιά, αυτά τα νέα τα παιδιά που υποτίθεται ότι πάνε μαζί, βγαίνουν έξω μαζί, τρώνε, πίνουνε. Και μόλις γυρίζουν τις πλάτες, ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω ένα πράγμα: για να γίνεις τραγουδιστής, πρέπει να έχεις στήσει τα αυτιά σου καιρό να ακούσεις.
1: Πάρα πολύ.
0: Πρέπει να ακούσεις πρώτα. Δηλαδή, ας πούμε, είναι και πολλά κλαρίνα. Το κλαρίνο θα παίξει και λίγο Γαλλία.
1: Ναι, θα
0: ένα κομμάτι,
1: ναι.
0: Θα είναι εκεί και εκεί.
1: Και εκεί και θα είναι μέσα στο θέμα, ναι.
0: Ίσως και πουθενά, αλλά όμως ο τραγουδιστής πρέπει να πει τα λόγια.
1: Βέβαια. Δεν μπορείς να δεις άλλα για άλλα λόγια.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Είναι και μερικοί φίλοι μας και γνωστοί μας. Λένε τραγούδι και του οι τρεις διαφορετικές πάρτες είναι όλες λάθος. Και λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ. Λες, να μην το παραγγείλει ο άλλος. Πες το, δεν το ξέρω. Ρε φίλε, κάποιο άλλο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Μην το τελειώνεις το τραγούδι. Και το τραγούδι έχει αυτό τα λόγια, έτσι. Έχει και αυτό, την αρχή, το τέλος, έχει κάποια λόγια.
0: Τώρα, να δούμε σε ένα θέμα που έχω γραφήσει, είπαμε ότι έχεις γράψει με το...
1: Έχω γράψει τότε, ναι.
0: Με τον Γιώργο Βρακά.
1: Βέβαια, μου είπε και ο αδερφός μου μια κουβέντα χτες το βράδυ που μίλησε μαζί του, ψάχνοντας τον δρόμο, μου είπε, όλα μου λέει τώρα είναι στα σπίτια, μου λέει, αυτών που παντρέψαμε με τα DVD, μου λέει, και τόνα και τ' άλλο. Εμείς, μου λέει, δεν γράφαμε τότε. Μην κοιτάς τώρα που είναι η μόδα με το Facebook. Και τώρα τελευταία, έχω κάνει τώρα κανένα μήνα πρωτού το Πάσχα, έκανα τραγουδάκι με τον Νίκο τον Τάση στον κλαρίνο. Και μουσικού συγκεκριστέ τον Γιώργο τον Χαλιγιάννη με κιθάρα. Και τα άλλα μπαίνουν μόνο του, ξέρει τώρα πώ γίνεται αυτά τα. Καλούτσικα πάει, θα δούμε τώρα πώ θα πάει το καλοκαίρι. Ο Χρήστος ο Στυλιανός έχει γράψει του στίχου.
0: Ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος Χριστάκης, ναι.
0: Ναι, τώρα το θυμηθήκα.
1: Ναι. Εντάξει, ένα ωραίο τραγουδάκι. Καλέ κριτικέ έχω ακούσει μέχρι τώρα και από του μουσικού, έτσι. Από τα παιδιά, από τους φίλους και τον
0: εκτάμπ. Θα το βάλουμε στην υπομπή, θα το βάλουμε.
1: Ναι, έχω ακούσει πέντε καλές κουβέντες.
0: Συντάκη μου, να σου πω ένα πράγμα τώρα. Καταρχήν είσαι κουρδισμένος.
1: Τραγουδιστής ακούρδιστος, θέλει ξύλο.
0: Είσαι πολύ κουρδισμένος.
1: Δεν ξαναλέω.
0: Λοιπόν, ακούω καλά και επειδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας τραγουδιστής, το πρώτο είναι να μην φαλσάρει.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Μετά ο τραγουδιστής φαίνεται στις καταλήξεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει ότι έπιασε ένα μικρόφωνο, αλλά...
1: Μην μπερδευόμαστε, σου είπα. Δεν μ' αρέσει να λέω ότι εγώ. Ναι, ο τραγουδιστής ο κουρδισμένος είναι αυτός που πρέπει να είναι. Λάθος θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάω. Μερικές φορές ξέρεις, παρεσυρώμαστε και μέσα στον κόσμο, από το τραγούδι, γενικά από τη συμπεριφορά του κόσμου. Έτσι, αλλά τουλάχιστον να είσαι σωστός.
0: Είναι αυτό που λέγεται ένα Βλαχοπούλος στην ταινία «Εγκόμισε της Κέρκυρας», που ήταν να πάει κάτι μουσικό στο σπίτι, ένας εκεί πέρα, τι ήταν, ας πούμε, μεσάζουν και λοιπά, λέει να μην μου τους φέρεις, αν είναι φάλση.
1: Δεν είναι φάλση.
0: Είχε πει.
1: Όχι, είναι κακό πράγμα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Πρώτα, και εντάξει, θα πεις, πώς λένε, πολλοί ακούνε κανένας, δεν καταλαβαίνουν, έτσι, πώς το λένε.
0: Ειδικά στις μέρες μας.
1: Ναι, ειδικά στις μέρες μας, όπως το πεις, αλλά. Εμείς τώρα που είμαστε που ανεβαίνουμε εκεί πάνω, σου ραγίζει την καρδιά. Δηλαδή, λες, αμάνε, αδερφέ, πώς είσαι τόσο φάλτος. Δεν ακούς.
0: Δεν ξέρω, κάποτε εσύ έδεισες και την παλιά εποχή, αυτούς που δεν μπορούσαν, τους κατέβαζαν.
1: Τους κατέβαζαν.
0: Τώρα τους ανεβάζουν.
1: Όπως το είπες. Είπες ακριβώς την πιο σωστή λέξη. Τώρα τους ανεβάζουν. Τότε.
0: Όχι απλώς θα έπαιρνες μικρόφωνο, λέει, θα βγεις κακή κακόσα.
1: Γιώργο μου, να σου πω ένα περιστατικό.
0: Ναι.
1: Ήμασταν στα Λιθαρίτσια με τον Γρηγόρη του Καψάλη. Νομίζω ο Γρηγόρης ήταν σαρέας, δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω. Και τραγουδούσε ο Συγχωρημένος ο Ματζόρας. Εγώ ήμουν παιδάκι τότε. 20 χρονών, 22.
0: Το είπαμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Για πες μου, για αυτό το σημειώτημα μου.
1: Ναι, αυτό. Και καθόμουν και τον άκουγα. Και λέγες, ρε φίλε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεκαετία του 70 τώρα πότε.
1: Όχι, λίγο παραπάνω. Ναι, παραπάνω. Και τον άκουγες και λέγες, Χριστέ μου, τι τραγουδάει αυτός ο άνθρωπος τώρα.
0: Ποιος τον ξέρει τον Ματζόρα.
1: Άντε, οι φωνές όμως έβγαιναν τέτοιες φωνές.
0: είναι στον υπηρετικό γάμο του Τάσου Χαλκιά. Λέει ένα τραγούδι. Καταρχήν, τι όγκο είχε αυτή η φωνή.
1: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου έκανα με το χέρι μου. Τέτοια πράγματα. Αυτό το πράγμα μου ήμουν από τότε από παιδάκι και ξέρεις όταν έλεγε την Αγκινάρα.
0: Κάνε την Αγκινάρα.
1: Την Αγκινάρα. Μιλάμε, έτρεμες ολόκληρος. Έτρεμες. Άκουγες τι έλεγε ο άνθρωπος και πώς τραγουδούσε και πώς ελεύθερα έβγαινε η φωνή του, έβγαινε η φωνή του από μέσα.
0: Το δεν έχω ακούσει κάτι ζωντανές ηχογραφίες μου φαίνεται σε... έπαιζε κάποτε με τον Σταύρο τον Καψέλη τέλη δεκαετίας του 60 στο Σπαραγγέλους. Είσαι ένα πανηγύρι στην Καλοκάτα, δεν ξέρω τώρα με τον Σαρέα, θυμάμαι ποιον ήταν, είμαι το μάλλον του Γρηγόρη του Καψέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερό όγκο η φωνή του, λένε ότι πήγαινε λέει στους γάμους, πήγαινε αξιέρεστος κλπ.
1: Πώς είναι τώρα καινούργια μόδα με εμάς που πάμε λίγο, όχι εμείς βέβαια.
0: Ναι.
1: Που πάμε λίγο αξιέρεστη και τώρα και τ' άλλο, έτσι ήταν και αυτός.
0: Ελαφρώς ατιμέλητος.
1: Ατιμέλητος, ελαφρώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν κορυφή. Σου λέω, σου έπαιρνε το παράπονο. Δηλαδή, αν πραγματικά σου άρεσε κάτι και το έλεγες, αμάν αδερφέ μου, τι τραγουδάει αυτός.

0: τουλάχιστον να πω το εξής, ότι μιας και για να μάθει κάποιος κλαρίνο ή κάποιο όργανο τέλος πάντων, όπως είπες πολύ σωστά, τα μουσικά σχολεία και τα πανεπιστήμια έκαναν καλό προς την κατεύθυνση, ξέρω πως στην πλευρά των τραγουδιστών τι έγινε. Λοιπόν, πρέπει να περνάνε κάποια σχολεία εμπειρικής μαθητείας τουλάχιστον, να μαθαίνουν ποιος ήταν, ξέρω, ας πούμε, ο Ματζόρας.
1: Ναι, ναι. Δεν γνωρίζουν τα παιδιά.
0: Και το Ματζόρα, βέβαια, να μάθω και το Ματζόρα, να μάθω, ξέρω, ας πούμε, και κάποια τραγούδια.
1: Λίγο στη φωνή τους να καταλαβαίνουν ποιες είναι οι φωνές που τραγουδάνε. Δεν γνωρίζουν τα παιδιά σήμερα. Δεν γνωρίζουν, ειδικά για να πω και στους τραγουδιστές τώρα, έτσι. Δηλαδή, ακούς τραγουδιστή που μπαίνει αλλού γυαλού. Αλλού γυαλού, δηλαδή, γιατί ακούει από κάποιους. Λίγο πιο, να το πω, ανεβασμένους τραγουδιστές, πιο στον κόσμο. Αλλά αυτοί όμως οι τραγουδιστές τα λένε. Σου λέει, ρε φίλε, τι δουλειά κάνεις. Λες, είμαι τραγουδιστής. Ναι. Είμαι τραγουδιστής.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα που πει κάποιος. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε τη Λέλαμπα από το Καμπίσιο.
1: Ναι.
0: Που πάει κάθε κοπελίτσα, ας πούμε, το κάθε παλικαράκι, ξέρω, μπορεί να πάνε στον Πίτσο που έχει μια εμπειρία.
1: Ακριβώς.
0: Και πάνε ένα τούμπα, τούμπα, τούμπα, τούμπα, τούμπα, τούμπα.
1: Αυτό, αυτό.
0: Στη χάκια, δηλαδή και από εκεί πέρα τίποτα. Ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος.
1: Τίποτα. Αυτό, αυτό. Όπως το πει στον τάπα του. Μπου, που, τάπ, τάπα.
0: Και αυτό. Κάποιος μουσικός αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι ο κορυφαίος μουσικός αυτή τη στιγμή. Θα γράψει ένα τραγούδι οργανικό. Δεν λέμε για φαντασία ή για.
1: Όχι. Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό το πράγμα. Από αυτό, σε αυτόν τον ρυθμό. Για τα 18χρονα, 17χρονα, 24, 25, όλο εκεί παίζει αυτό το ποινίδι τώρα.
0: Οπότε έχω μια κατάντια.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Όπως το θεωρεί, όπως το βλέπει ο καθένας. Αυτοί όμως νομίζουν, όχι νομίζουν. Όχι, δεν νομίζουν, γιατί πραγματικά οι σπράγματα αυτή τη δουλειά πάνε καλά. Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω εγώ. Δηλαδή, δεν μπορώ να κατηγορήσω ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για τη δουλειά τους. Πώς θα κατηγορήσω τον Γιάννη τον Καψάλη. Πώς να πω κουβέντα, το παιδί είναι τραγουδιστής, είναι μουσικός.
0: Εντάξει, ο Γιάννης είναι.
1: Είναι αστέρι, είναι κορυφή το παιδί.
0: Είναι κορυφαίος.
1: Καταλαβαίνετε τι σου λέω. Τι ότι κάνει τη δουλειά του, αυτό είναι δική δουλειά. Αφορά αυτόν.
0: Προέρχεται μουσική οικογένεια.
1: Δεν το συζητάω, ρε. Γιώργο μου, δεν το συζητάω καν.
0: Και ο Γιάννης είναι κορυφή, έτσι.
1: Δεν το συζητάω καν.
0: Του βλέπω το μακαρόνι, αλλά. Ακριβώς. Προσπαθώντας.
1: Οι κακοί μιμητές, να το πω τώρα έτσι, δημιουργούν αυτό το πράγμα και λένε: α, ο Καψάλης χάλασε τη δουλειά. Όχι, δεν την χάλασε ο Καψάλης τη δουλειά. Τη δουλειά τη χαλάσαμε εμείς μεταξύ μας.
0: Και εντάξει, είναι και κάποιοι άλλοι τραγουδιστές τώρα, να πω με αφού πει Γιάννης Καψάλης. Κάποιοι κατσιγιανοί τέλος πάντων που λες: ο άνθρωπος αυτός είναι τελάλης, πουλάει φρόντα, είναι τραγουδιστής. Και σε ακουστεί. Εφόσον άλλος βγαίνει και εκτίθεται.
1: Στον
0: κόσμο, δηλαδή μπορεί να κατακρίνουν και εσένα και εμένα όλους.
1: Δεν το συζητάω.
0: Αυτός δεν τραγουδάει.
1: Δεν μπορεί να αρέσουν σε όλους.
0: Αυτός μιαουρίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να πούνε οτιδήποτε.
1: Ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο μου, αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω ανθρώπους οι οποίοι πάνε τη δουλειά προς τα εκεί, αυτό που λες τώρα, το Καμπίσιο και αυτά, γιατί εκεί τους βουλεύει μάλλον. Και εκεί το πουλάνε αυτό. Από τη στιγμή που πουλάει αυτό, και εσύ το αγοράζεις, και εγώ και ο καθένας μας.
0: Εντάξει, κάποτε το κριτήριο Τάκη μου ήταν διαφορετικό.
1: Βέβαια ήταν διαφορετικό.
0: Όταν ξεκινούσε, δηλαδή, κάποια βάση σε αυτό που έδινε η δημοτική παράδοση. Δηλαδή, το επιτραπέζιο, το κλέφτικο. Τα ιστορικά τραγούδια ή κάποια τραγούδια και. Τόσα χρόνια που είσαι στον χώρο αυτό. Οι εφετζίδες πόσοι ήταν στην Ήπειρο. Λίγοι.
1: Λίγοι.
0: Οι περισσότεροι έδιναν λεφτά από συνέστημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, μπράβο, από συγκίνηση. Ναι, ναι. Από συγκίνηση πιο πολύ. Ή ο άλλος που ήταν χορευτής καλός, του άρεσε, ή από συγκίνηση. Από συγκίνηση περισσότερη.
0: Λέει πάντρευε το παιδί.
1: Πάντρευε το παιδί, μπράβο.
0: Θα χαλάσω λεφτά.
1: Ναι.
0: Πάντρευε το παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τον παίρνει σήμερα και βλέπεις, και βλέπεις άσε που κυκλοφορούν και οι DJ, αυτή η μόδα τώρα με το DJ αρχίζει και περνάει. Να το ξέρεις, δεν ξέρω να το γνωρίζεις αυτό.
0: Πώς το ξέρω.
1: Εμένα μου έχει πάρα πολλές φορές και πέρυσι και πρόπερσι και φέτος μου τύχει σε δουλειές.
0: Και σου λέει άλλος παίζει μουσική.
1: Άλλος παίρνει. Υπάρχουν DJ που παίρνουν 1000 ευρώ, το καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι απίστευτο αυτό.
0: Ναι, αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε.
1: Ακριβώς. Που έχει δυο γνώσεις, βάζει το. Δεν παίζει.
0: Κονσέρβα παίζει. Δεν λέμε τίποτα οι άνθρωποι, αλλά ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Αλλά...
1: Ναι, ναι, δεν μας αρέσει να. Δεν λέω να. Δεν τους κατηγορώ που κάνει τη δουλειά του τα παιδιά. Και είναι μερικοί που την κάνουν και πολύ καλά. Αλλά λέω, πώς πάει η μόδα. Πώς πάει η μόδα.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Είναι, ναι, είναι απίστευτο.
0: Όπως σε μια βιντεοκασέτα της εποχής του 80 που ήταν σχορμένος ο Βασίλης Πιανδελής, ο Χάρη Κλίν, που ήταν ένα JR που κατεβαίνει τα σκαλιά, παίζει ορχήστρα στο καφενείο στο κουλιό και αυτός πάει στο τσουμπόκ στο ηλεκτρόφωνο και βάζει μόνο η M και κολλάει και χαρτονόμισμα.
1: Και κολλάει και χαρτονόμισμα,
0: ναι. Στο ηλεκτρόφωνο, ναι.
1: Όχι, όχι. Ήταν καλά χρόνια τα δικά μας. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα κατά πολύ. Με τα αυτοκίνητά μας, με τα ηχητικά μας, με πάρα πολλά πράγματα.
0: Με το πόδι το έχεις προλάβει αυτό?
1: Όχι. Με το πόδι. Πρόλαβα μόνο κάτι πανηγύρια στο Γρεβενίτη που δεν υπήρχε δρόμος και κουβαλάγαμε τα. Και τι φαντάζεσαι τώρα, τι είχε ήταν τότε εκείνη την εποχή, το 82. Καταλαβαίνεις τώρα κάτι.
0: Τι μικροφωνικές είχε τότε, τι πρόλαβες?
1: Εγώ κάτι δεν ακόρτη, με ταινίες.
0: Ναι.
1: Και είχε βγει μετά η Μουντάρπο, μια Μουντάρπο μικρή, είχε ο Πετράξιο Χαραλάμος και ο Γιώργος Ζωβρακάς. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, άκουγες και έλεγες τι γίνεται τώρα, παιδιά.
0: Ο Πετράξιο είχε Μουντάρπο.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Για πες μου για τον Πετράκη, γιατί άγιος άνθρωπος ο
1: Πετράκης.
0: Κάνουμε εκπομπές εδώ πέρα και ο Παρπαμίτσος, για πες μου.
1: Τι να σου πω τώρα, με... πιο πολύ δούλευα με αυτούς εδώ στο εδώ, Φιλιατοχώρια και πιο πολύ στο Ζάλογο, πίσω, δηλαδή πως πάμε, γιατί Φασκομιλιά, Σκορπιώνα, πως το είναι το άλλο δίπλα που πάμε εκεί. Ναι, πραγματικά ο Πέτρος ήταν άγιος άνθρωπος. Άγιος άνθρωπος. Τον βλέπω και τώρα, τον βλέπω. Τον βλέπω.
0: Μένει στην Αθήνα, αλλά έρχεται εδώ στο σπίτι.
1: Εγώ τον βλέπω πολλές φορές εδώ κάτω στο βοτανικό μεν.
0: Εκεί το σπίτι, αλλά τώρα τον έχουν πείσει τα παιδιά για να δώσουν αντιπαροχή κλπ. Αλλά...
1: Ναι, τον είδα και έβαλε τα κλάματα. Εντάξει, και ο νέος εγώ τότε προσπαθούσα και με αυτόν εκεί πέρα τότε.
0: Και μεγάλες επιτυχίες είχαν και αυτός και με τον Πέτρο.
1: Και πολλές επιτυχίες με τον Βάγια.
0: Ναι,
1: και με τον Λεκοκόστα, αλλά πιο πολλές με τον Βάγια. Πάρα πολλές επιτυχίες, δηλαδή τα πρώτα CD του Βάγια, κασέτες τότε του Βάγια, ήταν με τον Πετράκη. Μετά βγήκαν με τον Ναπολέον Ζούμπα και μετά τα τελευταία του σχολημένου του Βάγια ήταν με τον Πέτρο Λούκα.
0: Και με τον Σταύρο που γράψε.
1: Και με τον Σταύρο. Και
0: πιο... και τα συμβιώτικα. Και...
1: Πιο πολλά, ναι, είχε κάνει εδώ με αυτούς. Πιο πολλά και ειδικά, στο... και ειδικά με τον Μέτρο τώρα τελευταία, δηλαδή ήρθαν και μου είπαν μαυρομάτα μου. Αυτά τα τραγουδάκια όλα τα κάνει με τον Πέτρο.
0: Ναι, ναι. Κάπου εκεί τώρα στα μέσα τη δεκαετία του 90 με τη Μελένια και.
1: Ναι. Και άλλα πιο γελά, λίγο πιο νωρί. Χίλιες δύο φορές αν ζούσα. Αυτά με το Πετράκι αυτά. Ήταν. Εντάξει. Γράφουν τότε. Ήταν. Τι να θυμηθώ, Αλεκοκώστα, να θυμηθώ.
0: Πες μας για τις συνεργασίες στον χώρο και για κλαρινίστες και για μουσικούς.

0: ξέρεις, ξέρω, αυγένας ένας στο Μέτσκο, εγώ σκαψάει στο Ζαγόρι.
1: Ναι. Γιώργο μου, κύριε, να σου πω κάτι, έχω δουλέψει σχεδόν με όλους. Και με όλα τα κλαρίνα της εποχής εκείνης, Ναπολέον Δάμο, Πετρολούκα, Σταύρο Καψάλη, Γρηγόρη Καψάλη. Ποιος μου διαφεύγει τώρα, αυτός μεγάλος. Δεν χρειάζεται να σου πω μετά οι πίσω ηλικίες, έτσι, εντάξει.
0: Εσείς είχατε κάνει και μια ορχήστρα.
1: Ναι, είχαμε κάνει μια ορχήστρα τότε, ήταν η ορχήστρα, είχαμε κάνει την Πανεπιρωτική.
0: Ναι.
1: Πανεπιρωτική.
0: Ποια γωνία δεν ξεκίνησε αυτό?
1: Αυτό πρέπει να έχει ξεκινήσει το γύρω στο 90. 90 και λίγο. Και τότε ζούσε ο Γιώργος ο Βρακάς. Είχαμε τον Γιώργο τότε κλαρίνο. Πανεπιρωτική. Μετά διαλύθηκε η ορχήστρα Φιλιατών. Και έγινε Πανεπιρωτική ορχήστρα Φιλιατών. Δουλέψαμε και εκεί αρκετά χρόνια.
0: Εγώ με τον Μάρκο σε θυμάμαι.
1: Με τον Μάρκο, με τον κουμπάρο μου, ναι, τον κουμπάρο μου. Γιατί έχω δύο κουμπάρους κλαρίνα. Έχω τον Μάρκο τον Πάλο και το Δόκιμο τον Χαραλάμπους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Με το Δόκιμο πώς είσαι κουμπάρι?
1: Έχω βαφτίσει το... από τον πρώτο γάμο το δεύτερο το παιδί, τον Άγγελο.
0: Έχει δύο γάμους.
1: Δύο γάμους, ναι. Δύο κόρια από τον πρώτο, δύο κορίτσια από τον δεύτερο. Ο κουμπάρος.
0: Ο Μάρκος και αυτός είναι.
1: Και ο Μάρκος και αυτός για θέση πρωτεία. Μιλάμε και πάω ακόμα. Το μου κουμπάρω πάω και τώρα θα πάμε. Θα
0: με τον Μάρκο πιο πολύ σε θυμάμαι γίνανε.
1: Ναι. Τότε να γινόταν ο Σαββατό.
0: Και άλλοι τη συνοχή ήταν ο Ανδρέας Χαλκιάς.
1: Ο Ανδρέας Χαλκιάς, ο Χρήστος Μπασαλίμας, ο αδερφός μου. Αρμόνι τότε είχαμε το Γιάννη το Ζέρβα. Ξέρω φορέ και παίρναμε το Γιάννη. Τι να σου πω, ποιο πέρασε από κλαρίνα. Τι να σου πω τώρα. Και μετά από. Που έφυγε ο Μάρκος, που ψιλοδιαλύσαμε έτσι λίγο. Ήτανε. Τι να σου πω, δεν υπάρχει κλαρίνο από τους νέους τώρα αυτούς. Νικοτάσης, Γιαννακός, Μετσοβίτης, Θοδωρής ο Χαλιάσος, ο Θεοδόρο, Νίκο Χαλκιάς. Δεν υπάρχει κλαρίνο που να μην πέρασε.
0: Πόσα χρόνια κράτησε περίπου ορχήστρα?
1: Κράτησε αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια. Εμείς κάπου εκεί στο 2008, 10.
0: Καμιά 20 ετία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όχι, να τη δώσω στίγμα παντού, ας πούμε.
1: Πολύ. Δουλεύουμε πάρα πολύ.
0: Και ο Ανδρέας.
1: Ναι, ο Ανδρέας και η κιθάρα και μπουζούκι, ναι.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

45 λιμόνιες, 45 λιμόνιες στον αμοφιτρώμη, είναι στον αμοφιτρώμη.

τρέχει στη ρίζα τους κι αυτές μαραγκιασμένες, κι αυτές μαραγκιασμένες. Και μια μωρέ και μια δική μου λιμονιά, και μια δική μου λιμονιά στην πέτρα φυτρωμένη, στην πέτρα φυτρωμένη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Λίγα λόγια βεβαίως, γιατί η παρολία και οι βάρκες μέσα και η βάρκα αυτή που έχει έχουν κομποθεί και είναι σχεδόν γυμνή, που δεν έπιασαν τίποτα όλη τη νύχτα και όλη την ημέρα ψάρια, λείπωναν, έπαιναν τα δίχτυα και τα βάζαν στη θέση του. Αυτό το τοπίο, σφάλμα μου είναι, ασθενικό θα είναι σκέψη μου, δεν ξέρω. Νομίζω ότι και εγώ πάντοτε την ίδια σκηνή, ότι ακριβώς αυτό που ήταν αυτοί οι δύο ψαράδες και άλλοι παρακάτω, χιλέπες έχουν και το γέρο πατέρα μέσα, έχουν ακόμα και εστωτούς, θα έλεγα τη λέξη, πόσο ευλογημένο είναι να συνεργάζονται πραγματικά ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπο. Πόσο δίκαιο θα είναι όταν δεν αδικεί ένας τον άλλο. Πόσο αρμονία είναι αυτή η κοινωνία. Και αυτό για μένα είναι τέτοια προδιάθεση, τέτοια δίψα και τέτοια κατανόηση, είναι αδύνατο ο Θεός να αφήσει. Γι' αυτό λοιπόν το σκαλί, πρώτον ότι ευλογήθηκε η βάρκα τους και έγινε άμβωνας και κήρυξε προς το λαό ο Χριστός. Δεύτερον, ότι τι, χαλάστε τα δίχτυα σας και ρίξτε τα. Τι δάσκατε, του λέει, όλη τη νύχτα δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά επειδή το λες εσύ, αυτό το πράγμα το λες εσύ, και ό,τι αυτά που είχαν ακούσει, και θα κάνω το πράγμα. Το έκανε και ήταν, επαναλαμβάνω αυτά που είπα και το πρωί, δεν υπήρχε μάτι από δίχτυ να μην έχει ψάρι πιασμένο. Σκίζονταν τα δίχτυα. Φώναξε βεβαίως και τους συνεταίρους. Συνέτεροι, και λέμε συνεταιρισμό σήμερα, προϋπήρχε. Αλλά όταν υπάρχει κάποιος συνεταιρισμός που δεν αδικείται ο ένας με τον άλλον, είναι πραγματικά μια δύναμη, και μάλιστα μια δύναμη και οικονομική ενίσχυση σε αυτό που λέγεται κράτος μετά. Όταν όμως τσαλακώνουν τα πράγματα αυτά, που οπωσδήποτε έχω ορισμένα παραδείγματα και τα μη και τα δε, τα οποία πραγματικά φέρουν μεγάλη ζημιά και μεγάλη ακριβώς αταξία και μίση και αντιπάθηση ύστερα. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω, ότι τι, πώς αυτό δεν μπορεί να το φτάσει. Πώς αφήνει τα πάντα όλα. Που κουράστηκε ό,τι είναι, δεν έχει πιάσει τίποτα. Πώς θα αφήνει όλα πλάτσα και ακολουθεί τον Χριστό. Τι δίψα ήταν αυτή που είχε μέσα. Τι πόθος. Πώς μιλάει ο Θεός πραγματικά και τα ακούει ο άνθρωπος έτσι. Μην το παίρνουμε επιπόλαια. Ξέρετε, να είναι εργάτης ο άλλος, να έχει οικογένεια, να έχει τα πάντα όλα. Παράτα τα και ακολούθαμε, και να τα παρατήσει όλα κάθε στιγμή. Είχε τόσα πράγματα, υλικά πράγματα μπροστά του. Σήμερα λιγάκι τα σφιγγομετρούμε. Και αν θέλουμε ακόμα κανένας να ταχθεί σε αυτό που λέγεται ράσο, αν έχει μπαντηρήσει, αν δεν μπορεί να βρει δουλειά, αν δεν, ας τον κάνουμε και παπά. Αυτά τα πράγματα λιγάκι είναι αντίθετα από τη δίψα που πρέπει να έχει ο κάθε κληρικός. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο ακριβώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ελεγχόμαστε από τα μηνύματα και παραδείγματα που έχουμε. Μας χρειάζεται πραγματικά, γιατί αν θα έχουμε μια διδασκαλία, ένας ο σκοπός, αυτός που μόνο τι, δεν κοιτάει δίπλα, αυτό το οποίο βεβαίως θα μου πείτε, δεν το λες, κομματολογίες, πιστεύεις τον έχεις εν Χριστώ αδερφό. Μη κομματιζόμαστε, μη τσαλακωνόμαστε, μη καυγαδίζουμε, μη κορδωνόμαστε, μη κάνουμε αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά γίνονται εις βάρος της ψυχής μας και οπωσδήποτε για μένα ναι. Δάκρυσε, πόνισε και πονάει γιατί μας αγαπάει. Και όταν βλέπει αυτές τις μικρότητες μεταξύ μας, όταν βλέπει αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά τι καταλαβαίνει. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία γίνονται, είμαστε ρομπότ, όχι ξένων δυνάμεων μόνο, αλλά και αιρετικών και ακόμα αθεϊστικών. Και γινόμαστε ρομπότ να κατευθύνουμε αυτά τα οποία πραγματικά είναι ζωντανά, αληθινά, που είναι η ζωή μας, η συνειπίσεις μας και είναι η ορθοδοξία μας. Γι' αυτό λοιπόν πάρα πολλές φορές σφάλουμε και σφάλουν ακόμα τι, γιατί υπάρχει οπωσδήποτε για μένα. Είναι ο τζουμπάνος, είναι και τα μαντρόσκυλα, είναι η γλώσσα, είναι και τα πουλιά. Τα φυλάει όλα. Δεν λέει τι χρώμα έχει το πολύ. Δεν λέει ο τζουμπάνος τι έγινε, ψάχνει πραγματικά να βρει το χαμένο πρόβατο. Αυτό το πράγμα πρέπει να μας κεντρήσει μέσα μας. Θα μου επιτρέψουν οπωσδήποτε με σεβασμό και με αγάπη πραγματικά οι αρχιερείς μας και ο κάθε κληρικός και ο κάθε χριστιανός. Δεν είμαστε τι, κομματιασμένοι, χρωματιστοί, αλλά είμαστε τι, εν Χριστώ αδερφοί. Γιατί να κομματιαζόμαστε, γιατί να έχουμε αυτή την αντίθετη, λέει πολλές φορές, και κατηγορίες πολλές φορές. Γιατί άκουσα ειδήσεις. Βεβαίως, τι ζητάει να έρθει η Ρωσία εδώ στην Αμερική. Από έναν άνθρωπο ουδέποτε έχει ακουστεί η φωνή του να κάνει έναν ήχο κάπου. Και κοριότανε. Αυτές είναι ιδέες. Μην ξεχνάμε ότι τι, πού είναι η ορθοδοξία. Ποιοι είναι οι ορθόδοξοι. Εκεί που ζεις ή εκεί που ακριβώς εσύ κατηγορείς. Ας με συγχωρέσουνε, δεν ξέρω, συγγνώμη, γιατί όπως ξέρετε αυτές είναι οι γνώσεις μου και οι επιθυμίες είναι τι, να υπάρχει τι, η γλώσσα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά, το μαντρόσκυλο κοιτάει με θλίκος, δεν κοιτάει ότι κάνει ταξί η προβατίνα ή η γίδα, το προσπαθεί να τα κάνει, να τα συγκεντρώσει. Μπορώ να κρατήσω αυτό το τιμόνι. Μπορώ να κρατήσω αυτή την αλήθεια. Μπορώ να ζω αυτό το πράγμα. Τότε άμα το ζω, ναι, κάνω το καθήκον. Αν δεν το ζω και προσπαθώ να φανατίσω και να κομματίζω και δεξιά και αριστερά, είμαι έξω της πραγματικότητας. Ας με συγχωρέσουνε όσοι Χριστοαδέρφοι με ακούνε και ας με συγχωρέσουν οπωσδήποτε και εκείνοι που έχουν τον βαθμό της αρχιεροσύνης. Μας χρειάζεται απλότητα. Μας χρειάζεται η ορθοδοξία, γιατί βάλετε, διαμεριστήκαμε και χωριστήκαμε έτσι τα πράγματα. Έχω πει πολλές φορές, θα το πω πάλι, μπήκε η Ρωμανία στο ΝΑΤΟ, χώρισαν την Εκκλησία παλιό ημερολόγιο και νέο. Μπήκε η Βουλγαρία στο ΝΑΤΟ, χώρισαν την Εκκλησία ημερολόγιο. Δηλαδή να διχαστεί μεταξύ της η Εκκλησία. Ξύπνα καημένη μου, γιατί τι σωή Χριστό έχουμε, τι σωή αγάπη Θεού έχουμε όταν φανατιζόμαστε και χωριζόμεθα για κόμματα. Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται όχι προσευχή αλλά και επιμονή και παράδειγμα και μηνύματα να δώσουμε. Ναι. Δεν αρκεί να είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Πρέπει να το δείξω με τη ζωή μου, λοιπόν, και με τη συμπεριφορά. Ο Πέτρος σήμερα μαζί με τον αδερφό του παράτησε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε που είχαν κουραστεί, τόσα άφθονα ψάρια και έτσι είπε ακολουθήστε με. Και συνεχλούσισαν. Απαλλακτήκανε από τα υλικά, από τα κοσμικά, από πράγματα που εμείς κολλάμε. Και φανατιζόμεθα ακόμα και χρωματιζόμεθα και συγκρουόμεθα μεταξύ άνθρωπου προς άνθρωπου. Ορθόδοξο με ορθόδοξο. Αν η κοδόν εξηγεί, με γεια και με χαρά σου να πας. Το μαντρόσκελο τι έχει έγινε. Ο ποιμενάρχης τι έχει ανάγκη. Η γλώσσα φυλάει όλα τα πουλιά. Δεν έχουν τέτοια παραδείγματα από το ποιητή. Αυτά είναι πρόσταγμα, ζώα είναι, αλλά τα τον καλύτερα πολλές φορές από τις δικές μας πολλές φορές κινήσεις που κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν προσευχή και προσοχή. Δεν θα δώσω εγώ, ξέρουν την αλήθεια. Δεν μπορώ να το πω ότι δεν ξέρουν. Αλλά σκοπός είναι τι, μη σκανδαλίζουμε μόνο. Μη σκανδαλίζουμε και έχουμε τι, χωρίσει σε παρατάξεις από το που λέγεται ορθοδοξία. Η ορθοδοξία μία είναι και θα είναι και θα ελευθερωθεί και θα γίνει πραγματικά σωστή. Αρκεί να το ζήσω, να το ζήσω και να το ζήσουμε ενωμένοι πραγματικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον σύγχρονο σκοταδισμό, τον σύγχρονο αυτό μασονισμό, τον σύγχρονο αυτών ερετικών, όλα αυτά τα πράγματα που είναι επιτίθενται δρυμύτατα και ψευτισήμα και κάνουν τι. Να μπορέσουν να μας διαλύσουν και πάρα πολλά ήθη και έθιμα, ήθη και έθιμα, με επαναλαμβάνω, τα ξεχάσαμε και βάζουμε σύγχρονα πράγματα. Θα πω τη λέξη νιάτα και πάλι νιάτα. Παιδιά μου, βεβαίως δεν ξέρω αν με ακούτε αυτή τη στιγμή. Παιδιά μου, είναι ανάγκη μην βάζετε καπίστη. Μην παρασύρεστε στα κύματα αυτά, τα θολά, τα δίθεν ευρωπαϊκά, τα δίθεν συγχρονιστικά, τα πράγματα που πηγαίνονται. Τα οποία είναι, θέλουν να σε τσαλακώσουν, να σου σπάσουν τη δύναμη, να σου σπάσουν τα αυτά, δηλαδή τα φτερά να στα κολλήσουν, να μην μπορείτε να πετάξεις. Γίνω αετός, να βγεις ψηλά, ιδανικά, να τα δεις όμορφα και ωραία, όπως πρέπει ακριβώς να ζήσουμε. Αλλά χρειάζεται και από μέρους μου, και από μέρους ακριβώς όλες τις εκκλησίες, αρχές και εξουσίες, τα πάντα όλα, να δείξουμε είμαστε ορθόδοξοι ή δεν είμαστε. Τι θα πει, ποιος ψήφισε τον νόμο κάψε νεκρόν, ε? Ποιος ψήφισε και τον ψήφισαν. Είπαμε, τι γίνεται τώρα. Να είναι καλά η ψήφα σας και η ψήφα μας. Ας προσέξουμε τι ψηφίζουμε και πώς ψηφίζουμε και τι θέλουμε. Μην κομματίζουμε την πίστη μας μέσα στα αυτά τα υλικά και κοσμικά πράγματα. Ψηλά η ορθοδοξία μας δεν έχει χωρισμό. Είναι ενότητα. Με ειρήνη, με αγάπη, να έχουμε πραγματικά μια ισορροπία την οποία μας χρειάζεται. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται οπωσδήποτε να δούμε τα υλικά πράγματα σαν μια μεταχείριση. Όχι σαν κάτι που μπορώ, τι είμαι εγώ, ή κάποια εξουσία ακόμα, τι είμαι εγώ. Είμαι υπηρέτης. Δεν το καταλάβαμε. Παίρνω εξουσία και γίνω και αγαλιάς. Είμαι υπηρέτης, μεγαλύτερη υπηρέτης. Όσο εξουσία παίρνεις, τόσο μεγαλύτερη υπηρέτης γίνεσαι. Υπηρετής, υπηρετώ, υπηρετούμε ή εκμεταλλευόμεθα από την εξουσία ή οτιδήποτε έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν ας ρίξουμε μια ματιά στον εαυτό μας, ποιος είναι ο σκοπός, ποια είναι η πίστη μας, αν πιστεύουμε δεν πιστεύουμε. Ευχόμενον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Σπύρος, καλό βράδυ Κυριακής. Πιστοί στο ραντεβού μας, η εκπομπή μεταδίδεται κάθε βράδυ Κυριακής και σε επανάληψη από το ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρος στους 96 FM. Επειδή στην εκπομπή αυτή προσπαθούμε να παρουσιάζουμε ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη τους στον χώρο, έχουν υπηρετήσει την παράδοση και σκαπανείς και από τους αφανείς ήρωες, ένας τέτοιος είναι και ο Δημήτρης Σωτάκης ο Χατζής. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Μας θυμάσαι γιατί έχεις πολλά χρόνια στον χώρο, έχεις πλάκα τα γαλόνια και επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτούς που είναι πρώτο όνομα μαρκίζα και λοιπά και να λέμε, αλλά όμως είναι και άλλοι που το τρώνε.
1: Οι αφανείς ήρωες είναι εκείνοι, εμείς είμαστε στους αφανείς.
0: Όχι ότι είσαι άγνωστος, έτσι.
1: Ω, εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν είσαι από το χωριό τη Χίνκα, έτσι.
1: Χίνκα, δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ζήτσας.
0: Από μουσική οικογένεια.
1: Από μουσική οικογένεια.
0: Μας είπε και κάποια πράγματα ο Νίκος ο δάσκαλος, ο Τσιτοφώτος. Γιατί έχετε και μια συγγένεια, δηλαδή.
1: Είμαστε ένα και συγγενείς, ναι.
0: Αλλά να τα ακούσουμε πρώτο χέρι από σένα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, αυθεντικά. Για πες μας τώρα για τους Χατζέους και για τον Δημήτρη μετά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω πρώτα από τους πιο παλιούς.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πατέρας μου είχε δύο αδέρφια και μία αδερφή.
0: Στο όνομα πατέρα σου?
1: Πατέρας Παναγιώτης.
0: Παναγιώτης.
1: Ήταν πρώτα ο Κώστας,

0: και ο Θοδωρής. Και οι δύο έπαιζαν κλαρίνο. Ο Κώστας πιο πολύ δούλευε τότε στην Αθήνα, την εποχή 40 τόσο και λίγο παραπάνω.
1: Μετά τον πόλεμο.
0: Η εποχή Τάσο Χαλκιά. Με αυτά τα κλαρίνα τότε και με πολλούς τότε που ήταν και καλοί, δηλαδή με μουσικούς, ξέρεις, Τσιγκάνος που παίζαν και έπαιζε και αυτός. Ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Είχε κατέβει
0: στην Αθήνα, ναι. Είχε κατέβει στην Αθήνα. Και δυστυχώς, τώρα το θυμάμαι ακριβώς χρονολογία, τότε και με το σύμπερο το πόλεμο, σκοτώθηκε εδώ στο Σουλόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Τον σκότωσε κάποιος στο Σουλόπουλο. Ο δεύτερος μετά ήταν ο Θοδωρής, ο οποίος Θοδωρής και αυτός για εκείνα τα δεδομένα ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Δυστυχώς και αυτός το 1971 σκοτώθηκε εδώ στη Λεμονιά. Στο αυτοκινητιστικό, το χτύπησε κάποιος, το τροχαίο, ναι, του χέρνιος. Μετά είναι ο πατέρας μου, όχι τελευταίος ο πατέρας μου, είναι η αδερφή του πατέρα μου, που είναι χρόνια παντρεμένη στο Βέλγιο, και τελευταίος τώρα φάνηκε ο πατέρας μου.
1: Που τραγουδούσε κιόλας.
0: Και έπαιζε λαούτο κιθάρα, λαούτο και κιθάρα. Και υπήρχε μετά και άλλη αδερφή, ο οποίος άντρας της αδερφής, θείο μου δηλαδή, πάρμας μου, έπαιζε ντεφ, ήταν ο Φόρης, ο Χριστόφορος Ογκίνης.
1: Α, μάλιστα, το χωριό και αυτός, βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μετά ήταν η σειρά δική μου και μετά έχω και τον αδερφό μου, ο οποίος και ο αδερφός μου τραγουδάει.
1: Ο Ηλίας, ναι.
0: Ο Ηλίας, μπράβο. Και αυτός. Αγώνας διαρκής. Βέβαια, τραγουδούσε πάρα πολύ μικρός.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ο πατέρας και τα αδέρφια του πώς είναι, πήγαινε, σε ποια χωριά?
0: Δηλαδή, φτάναν, θυμάμαι τότε, μέχρι το Πόποβο με τα πόδια.
1: Α, προς Θεσπρωτεία.
0: Θεσπρωτεία, ναι, εδώ όλα τα χωριά αυτά εδώ. Γραμμένο χώρια, όλα τα γραμμένα. Γραμμένο, Μοσπίνα. Όλα τα γραμμένα χώρια.
1: Αν και τα γραμμένα χώρια είχαν το γραμμένο, είχε μουσικούς.
0: Ναι, είχε πάρα πολλούς μουσικούς. Δούλευε ο πατέρας με αυτούς. Πάρα πολλούς δηλαδή. Και εκεί είχα ξεκινήσει κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής.
1: Με το Θωμά τον Μπόρμπο ή με Ζουμπέος?
0: Όχι. Η πρώτη μου δουλειά. Να σε αρχίσω από τα εύκολα δηλαδή. Ξεκίνησε πάντα από το χωριό μου. Στο χωριό μου πάντως τραγουδούσα. Εμείς κάναμε συνήθως την τρίτη μέρα το Πάσχα πανηγύρι. Με κλαρίνα πολλά και καλά εκείνη της εποχής. Δηλαδή, να σου πω τώρα Πάνο Χαλιλόπουλο, να σου πω το Χρήστο Κυριμάκη, να σου πω μουσικούς που ερχόταν στο χωριό. Αθηνά που λέω Ζουμπάς. Κλαρίνα. Και μουσικούς πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, δεν το είχα βέβαια. Από μικρός, αλλά. Ο πατέρας μου ήθελε να μην το συνεχίσω καθόλου. Δεν το ήθελε.
1: Έπαιζε ο πατέρας σου.
0: Έπαιζε, ναι, έπαιζε, βέβαια. Πάντα.
1: Έπαιζε τώρα.
0: Έπαιζε, ναι.
1: Δεν ήθελε πολύ.
0: Δεν ήθελα καθόλου.
1: Ήταν το γονίδιο, ήταν και τα κόσματα, τελείως.
0: Ακριβώς.
1: Δηλητηριάστηκες
0: κι εσύ. Ναι. Και σχεδόν είχα τελειώσει τότε το Λύκειο και έφυγα με τα παιδιά από το χωριό και πήγα στο πανηγύρι στο Ροδοτόπι. Τότε το Ροδοτόπι έκανε τα μεγαλύτερα πανηγύρια της περιοχής. Έπαιζε το Κυριμάκι, ο Χρήστος και ο Κυρίμης. Και από θέμα τύχης, να το πω τώρα έτσι, με ανέβασα να τραγουδήσω.
1: Ή και από την παρέα δηλαδή.
0: Από την παρέα. Με ανέβασα πρώτα η μουσική, γιατί το Γαλλικαφίνα το είχα σπίτι μου, ήταν δεύτερο σπίτι μου. Από μικρός. Και από εκεί ήταν. Πήγα πρώτη βραδιά, πήγα δεύτερη βραδιά. Από εκεί άρχισα να τραγουδάω.
1: Πήρες το βάπτισμα δηλαδή.
0: Το βάπτισμα και επαγγελματικά χρήματα. Πήρα κάποια χρήματα, τα έβαλα στη τσέπη μου. Αυτά ήταν τα πρώτα χρήματα.
1: Ο Χρήστος ήταν πολύ καλός μουσικός, έτσι.
0: Φοβερός.
1: Χρήστος σαν παιδί.
0: Ναι.
1: Και από τον πατέρα του.
0: Και μάχη να το έκανα από τον πατέρα του. Ναι. Μετά βέβαια, σιγά σιγά, από διάφορες πιέσεις και αυτά, πίεσε και ο πατέρα μου και είπε ναι, εντάξει, έλα για δουλειά. Και πήγαινε τότε με αυτούς, τότε ήταν. Ο Χαράλαμπος ο Μπούρμπος, ή ο Λάλο Μπούρμπος, σαν...
1: Ναι, με το πλέον, που τα ψηλώσα, θυμάμαι.
0: Μπράβο, με αυτόν είχα ξεκινήσει σιγά σιγά. Μετά όλα τα αδέρφια του Μπουρμπέως, με το Θωμά, με το Χαρίλαο, με το Σπύρο, με το Θόδωρα. Ήταν τέσσερα αδέρφια αυτοί και οι τέσσερις παίζαν κλαρίνο.
1: Και οι τέσσερις. Αδελή, ο Θωμάς με τον Χαράλο, που τον Χαρίλο, που τον ήταν...
0: Αδέρφια.
1: Ήταν αδέρφια.
0: Τέσσερα αδέρφια, ναι, τέσσερα αδέρφια.
1: Είδες, μας λες μια λεπτομέρεια που δεν ξέρω.
0: Ναι. Και σιγά σιγά. Πήγα Φαντάρος και μετά από Φαντάρος δεν ξανακατεύτηκα ποτέ. Δηλαδή από το 78 που ξεκίνησα μέχρι τώρα Είμαι στις επάρξεις.
1: 50 χρόνια.
0: Κάπου εκεί, κάπου εκεί, κάπου εκεί, Γιώργο μου, ναι, πραγματικά.
1: Εντάξει, δεν σου φαίνει κιόλας ηλικία, ας πούμε, είσαι νεαρός.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, για τα καλά σου λόγια,
1: αλλά εντάξει. Αλήθεια, εντάξει, αν και έχω μια έκπτωση της οπτικής οξύτητας, αλλά βλέπω. Τέλος πάντων, είναι πολύ σημαντικό πάντως ότι υπήρχε ο σπόρος στην οικογένεια.
0: Υπήρχε, ναι, αλήθεια είναι αυτή, ναι, υπήρχε. Νομίζω εκείνο ήταν το καλύτερο έμπνο, να είσαι μικρός, να ακούς το σπίτι, να πηγαίνεις σε εκδηλώσεις, σε πανηγύρια τότε εκείνης της εποχής, έτσι. Δεν έχουν καμία σχέση και τα πανηγύρια με τα σημερινά, αλλά μαθαίναμε τραγούδια πολλά, πάρα πολλά τραγούδια. Και συγκεκριμένα θυμάμαι από αυτόν τον Πάρμο, σου είπα, που έπαιζε Ντέφι, είχαν έρθει τότε από Γερμανία αυτοί με ένα...
1: Από Πραγμαξιτόπουλος.
0: Ναι, με ένα pick-up μικρό και είχε δίσκους, πάρα πολλούς δίσκους αυτός, και μαθαίναμε τραγούδια τότε από Κάβορα, από Σαρακούδα, από Καρναβά. Τα τραγούδια που μαθαίνουμε τότε ήταν αυτά, δηλαδή αφνό το, να πω, των τραγουδιστών τώρα.
1: Έχουν μείνει ακόμα και τους Σαραγούδα και τους
0: Κάβρους. Τραγουδιούνται ακόμα, τι είναι, είναι απίστευτα τραγούδια.
1: Ο Κάβρος ο πιο απλός δύσκολος τραγουδιστής.
0: Α, ο πιο δύσκολος, σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Δηλαδή τραγουδίσεις τόσο απλά, αντί τραγούδα κι εσύ.
0: Για πες, για να το δεις. Στην πράξη.
1: Και τραγούδια έχουν μείνει ακόμα στις μέρες
0: μας. Μα παίζουν τη συνέχεια, μας τα ζητάνε ο κόσμος. Δεν γίνεται.
1: Καλά, θα έρθουμε και στην παραγγελία. Τώρα στην πορεία εσύ πήγες καθόλου στην Αθήνα όπως άλλοι.
0: Ήταν ακόμα μια χρονιά πραγματικά το 80 τόσο. Μου είχε προτείνει ο συγχωρημένος ο Δημήτρης ο Βάγιος στο γεννιότικο σαλόνι.
1: Ναι.
0: Αλλά λόγω τότε που είχα παντρευτεί, μετά γεννήθηκε και ο πρώτος μου γιος. Λίγο τόσο δύσκολο. Μπράβο, ναι, όλοι δύσκολα τα πράγματα έτσι. Αλλά γύρε, δεν έκανα απόφαση να πάω. Βέβαια, θέλανε κάθε χρόνο μου το λέγανε. Τότε που ήταν στα ντουζένια του Ναπολέον Ζούμπας, Γιώργος ο Βρακάς.
1: Είναι 30 χρόνια φέτος από το θάνατο του Βάγια, το Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Πέρασαν 30 χρόνια. Εσύ δούλευες δηλαδή ένα το χρόνο, πήγαινες πολύ δυσπρωτεία, έτσι.
0: Πάρα πολύ δυσπρωτεία. Πάρα πολύ δυσπρωτεία. Μετά από το, που σου είπα, μετά που γύρισε από Φαντάρος, δούλεψα αρκετά και στο Ζαγόρι. Αρκετά, πάρα πολύ.
1: Στο Ζαγόρι, σε ποια
0: πλειά. Πιο πολύ από εδώ. Γρεβενίτη, Λευτοκαριά, Τρίστενο, Φλαμπουράρι.
1: Ανατολικό
0: Ζαγόρι. Ανατολικό. Με τον Γιάννα Κούλ, με τον Γιάννη.
1: Με τον Κούλ.
0: Τον Κατσούπ, ναι, τον Γιάννη. Το Γιάννη, ναι.
1: Με τον Κούλ, σιγά.
0: Με τον Κούλ, μπράβο, ναι. Με τον Κούλ, ναι.
1: Πρέπει να ζει ακόμα, δεν άκουσα ότι.
0: Ζει, ζει, τον βλέπω, τον βλέπω εδώ, τον βλέπω.
1: Βλέπεις και
0: τον βλέπω, τον βλέπω, ναι. Τον βλέπω.
1: Είναι πάνω από 90 χρόνια.
0: Τον βλέπω, τον βλέπω. Τον βλέπω.
1: Ωραίος άνθρωπος όμως, ε.
0: Καταπληκτικός. Καταπληκτικός.
1: Ούτε ποτέ θα σου έλεγε κουβέντα, ούτε.
0: Με είχαν τότε, με αγαπούσαν και ήταν και τρακαίοι τότε. Τότε ήταν και τρακαίοι στο.
1: Στο συγκρότημα.
0: Στο συγκρότημα, βέβαια.
1: Ποιο είχε δηλαδή.
0: Ο Κώστας, ναι, με τον Ντέφι. Ο Φώτης ο Τράκης με το βιολί.
1: Ναι, ναι.
0: Με το λόγο ότι ήταν πολλές φορές ερχόταν ο πατέρας μου, ήταν μετά και ο Γιώργος ο Τράκης που έπαιζε το λαού του.
1: Αυτή η ιστορικά πρόσωπα έχουν κάνει και δίσκους και.
0: Ναι, ναι, πάρα πολλούς δίσκους. Αρκετά τραγούδια. Νομίζω μην με κοιτάς τα μάτια γιατί ζαλίζομαι, νομίζω ότι
1: ναι,
0: το έχει ο Γιώργος,
1: ναι,
0: ο Τράκης. Ο Τράκης το έχει, ναι.
1: Και έχει αυτό συγκρότημα δηλαδή ο Κούλης.
0: Τότε εκείνη την εποχή, ναι.
1: Γιάννης Κασιόπης, Κούλης
0: Μπάκας. Ναι, Κούλης Μπάκας.
1: Για τον κόσμο, ναι. Yeah. Αλλά και εγώ την τύχη να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, και μετά από εκεί τώρα το 84, 85, κάπου εκεί, μπλέξαμε τον Βρακά, τον Γιώργο.
1: Δεν λέμε συγχωρημένος, μάλλον εξαφανισμένος λέμε.
0: Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι... Ναι, πιστεύω ότι είναι συγχωρημένος.
1: Είναι η περίπτωση Λιαντίνη.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα
1: για την είχα δει το τελευταίο διάστημα, γιατί είχε και την κόρη του στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και τον είχα δει που είχαμε βρεθεί στο νοσοκομείο και τα λοιπά, είχαμε μιλήσει και είμαστε ύστερα από κανένα μήνα το πολύ ότι χάθηκε.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς. Έχει αρκετά χρόνια. Έχει αρκετά χρόνια.
1: Με τον Γιώργο δηλαδή είχατε συνεργασία, έτσι.
0: Μεγάλη συνεργασία. Ήταν πρώτο ο Ανδρέας ο Χαλκιάς και τον επόμενο χρόνο πήγα κι εγώ. Δουλέψαμε αρκετά χρόνια με τον Γιώργο. Με ονόματα, με Βάγια, με Κούρτη, με Σάκρα, με Ηλιακόντη, με Ανθούλα. Σχεδόν τότε ήταν η αφρόκρεμα, δηλαδή, να το πω.
1: Είχε φοβερό χρώμα, τόσο και με τις φλογιές.
0: Φοβερός.
1: Πιστεύω ότι τη θεσπορτία την εκπροσωπούσε.
0: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ήταν και καταπληκτικός άνθρωπος. Μπορεί να έχει την τρέλα του, την προσωπική του τρέλα, αλλά ήταν όμως καταπληκτικός άνθρωπος. Φιλότιμος, δεν είχε κακία, δεν. Τι μπορώ, πρέπει να κάνουμε 10 εκπομπές να σου.
1: Όχι,
0: να σου αναλύσουμε το Βρακά. Ο Γιώργος ήταν φανταστικός άνθρωπος. Φανταστικός άνθρωπος. δεν κρατούσε κακία σε κανένα, προσπαθούσε πάντα να βοηθήσει και τα νέα τα παιδιά. Και τα νέα τα παιδιά.
1: Είπες γιατί... μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί ο χώρος είναι πολύ κακή όπως είχε προκύψει. Θα το πούμε και αυτά στην πορεία.
0: Ναι.
1: Όχι, βοηθήσουν τα νέα τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Ο Γιώργος ήταν καταπληκτικό. Εγώ τότε που είμαι νέος στην ηλικία, δηλαδή ήμουν τότε 25 χρόνων, δεν είχα καμιά ιδιαίτερη εμπειρία. Μπορείτε να τα ξέρω, αλλά οι εμπειρίες μου ήταν. Όχι, είχα αρκετές εμπειρίες, αλλά δεν ήμουν έμπειρος τραγουδιστής. Ευτυχώς μου έδινε ο Γιώργος, γιατί ξέρεις τώρα, οι άλλοι τραγουδιστές ήταν και μεγάλοι, τους αγαπούσε και ο κόσμος περισσότερο, δεν με γνωρίζανε. Αλλά πάλευε ο Γιώργος για τους νέους. Δηλαδή, σου λέω πρέπει να κάνουμε 10 κουμπές να σου μιλήσει ο Γιώργος.
1: Εγώ το θυμάμαι σε μια συναυλία στο Φρόνζο το πράγμα του 91 τώρα που είχε. Έπαιζαν όλοι οι μεγάλοι τότε κλαρίνο και βέβαια και αυτό και έπαιξε σποτή. Νομίζω έπαιξε και φλογιάρα, γιατί έπαιξε και.
0: Και φλογιάρα, και φλογιάρα, ναι, έπαιξε. Ναι.
1: Είχε, το είχε αυτό πάρα πολύ.
0: Είχε και δεν μπορώ να βρω ένα κασέτα τότε. Έψαξα τελευταίες μέρες, δεν μπορώ να τη βρω. Είχαμε γυρίσει στον Καλαμπάκα στα Τρίκαλα. Μια κασέτα τότε.
1: Υπογέννηση.
0: Ναι. Μια φοβερή που είχε με φλογέρες, με τραγούδια με χρώμα αλβανικό, τα εγγλέζικα καράβια, νύχτα που αποχορεύαμε. Τραγούδια τότε που έκαναν πάταγο στα σπροτεία. Που τραγουδούνται ακόμα, δεν τραγουδούνται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Και περισσότεροι δεν γνωρίζουν κιόλα την ουσία του τραγούδι. Να πει δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι να τα ακούω. Να το παίζουν. Τώρα το πιανό είναι δεν με αποσχολεί.
1: Είχατε ηχογραφήσει πότε, δεκαετία του 80.
0: 86, 85, 86.
1: Τότε την οικογένεια σαν και δεν υπήρχε και ο δρόμος που είναι σήμερα και βέβαια ο δρόμος που πέσει μέχρι την Καλαμπάκα είναι όπως ήταν παλιά. Αλλά όλη η Ήπειρος έχει ηχογραφήσει στην οικογένεια.
0: Ναι, ναι. Ήταν εκείνες οι εποχές απίστευτες.

0: αυτό που λέγεται σπορτεία, το έχει πει και η Παγώνα και ο Κούρτης, δεν ξέρω ποιος το λέει πρώτος, ότι είναι οι Άγιοι Τόποι.
1: Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Άλλος κόσμος, πιο ήσυχος κόσμος μπορώ να πω, χωρίς ιδιαίτερες ταλαιπωρίες για τους μουσικούς, πήγαινες, έφυγες να αξιοπρεπιάσω.
0: Χωρίς φασαρία.
1: Δεν με θυμηθώ μετά πανηγύρια των Ιαννίων τώρα εκείνη της εποχής.
0: Ή την αμφισβήτηση εντός εισαγωγικών του κοινού προς τους μουσικούς και λοιπά, δεν το λες καλά, δεν τραγουδάς, δεν κάνεις.
1: Όχι, όχι, όχι, θες πρωτεία δεν έχει τέτοια πράγματα.
0: Για πες μας λίγο μια και το είπες τώρα, τι γίνονται στα πανηγύρια.
1: Κοίταξε, τα πανηγύρια των Ιαννίων θέλεις να σου πω δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Κοίταξε, τα πανηγύρια των Ιαννίων ήταν...
0: Για τα γαμόνια, αφού τα έχεις, ναι, πλάκα.
1: Ήταν πολλά πανηγύρια τότε που πραγματικά σκεφτόσουν να πας. Να μην αναφέρω χωριά.
0: Όχι, καλά είναι να πούμε.
1: Τι να πούμε. Τέλος πάντων, μιλάμε για φασαρίες απίστευτες.
0: Για το χωριό μου, για το ελληνικό για παράδειγμα, ήξερα ότι πήγαινε εκεί το θέμα μετά.
1: Εκεί πήγαινε το θέμα. Μια χρονιά που ήμουν με τον Πετρούλογα, μας κλείσαν τον δρόμο. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε.
0: Το είπα πρώτος εγώ.
1: Ναι, σου λέω. Η Κότσικα, Ροδοτόπη.
0: Και Κότσικα.
1: Και χειρότερα.
0: Ροδοτόπη.
1: Τότε, πολλά βίντεο ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή, οι περισσότερες φασαρίες γινόταν εκεί. Και γινόταν όταν πίνανε ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, κανένας δεν παίρνει στο χειρουργείο χωρίς νάρκωση, αλλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όταν όμως του πέταξε νάρκωση και προς εκεί πρωτόπαπα και λοιπά.
1: Ναι, πρωτόπαπα. 9.30 ώρα το πρωί, 10. Παίζαμε. Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Λες να πάω ή να πάω.
1: Ναι, σκεφτόσουν πραγματικά δηλαδή. Όχι τι, την ταλαιπωρία, σκεφτόσουν να μην γίνει καμιά φασαρία. Γιατί ξέρεις, φεύγανε μπουκάλια, φεύγανε τραπέζια. Τότε ο κόσμος δεν είναι. Σήμερα τις παρακαλά στο χορό και δεν σηκώνεται κανένας. Yeah. Τότε από τις 9 η ώρα πηγαίναμε και στείναμε, 9.30 ώρα ξεκινούσαμε να τα χορεύουμε ο κόσμος.
0: Έκανε για να κάνουμε η Ευρώπη. Για να με ευγενείς.
1: Για να με ευγενείς, έτσι. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Σωστό.
0: Για να με Ευρωπαίοι. Στο Ζαγόρι τα χωριά ήταν πιο διαφορετικά, πιο ήσυχα.
1: Νομίζω ναι. Εντάξει, με τις ιδιομορφίες που έχει το Ζαγόρι, ξέρεις λίγο και τα πρωινά στη Βρύση, λίγο τόνα, λίγο τ' άλλο. Εντάξει, αλλά αυτό είναι το Ζαγόρι. Δεν μπορείς να αλλάξεις.
0: Ναι, έτσι.
1: Πώς να αλλάξεις, να μην πας στη Βρύση. Τρίτη βραδιά, τέταρτη που πήγαινε στο Σκαμέλι και στο Τσεπέλο και πήγαινε στην καταπίνη, Γιώργο μου. Πήγε σίγουρα, είμαι σίγουρο ότι πήγε.
0: Έχω πάει όπω έχω πάει.
1: Γι' αυτό σου λέω ακριβώ μετά.
0: Τώρα η δική σου πήγαινε και σε πήγαινε σε Ζαγόρι, δηλαδή πρέπει ο πατέρα σου να πήγε.
1: Ο πατέρα μου πήγαινε, ναι, ο πατέρα μου πήγαινε, ναι. Εγώ στο κεντρικό από εδώ, Ζαγόρι, δηλαδή από εδώ, δεν έχω πάει. Σε γάμο μπλέκαμε στα Γιάννα εδώ. Αλλά να πάω στο χωριό, όχι. Μέχρι από εδώ δούλευαν οι Τρακαίοι γιατί είχαν και καταγωγή αυτή από τα άνω παιδινά. Έχω πάει πολλές φορές και του Ευαγγελισμού. Πηγαίναμε αρκετές φορές.
0: Γινόταν τώρα, δεν γίνεται, είναι παλιά.
1: Ναι,
0: στο μοναστήρι, ναι.
1: Ναι, πήγαινε, πηγαίναμε, ναι. Πηγαίναμε, παίζαμε και τη μέρα. Από εδώ. Και από εκεί η Δόλια, πηγαίναμε να επισκέψει τα σπίτια, Λεφτοκαριά. Από εδώ όλα αυτά τα χωριά λέει το Ζαγόρι. Από εδώ. Αλλά από εκεί, στο κεντρικό Ζαγόρι δεν έχω πάει.
0: Επισκέψεις έθιμο που παντού στην Ήπειρο, δηλαδή και στη Σπορτία και...
1: Εντάξει, στη Σπορτία δεν πάνε στα σπίτια.
0: Στο Φινίκη παίξω... υπάρχουν. Στο...
1: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, με πρόλαβες, με πρόλαβες.
0: Εσύ χωρίς.
1: Και εκεί είναι μια-δύο μορφία.
0: Έχεις πάει.
1: Μια φορά και δύο.
0: Για πες μας λίγο.
1: Και με Ναπολέον Δάμ έχω πάει και με Δόκιμ έχω πάει και με, πες το, με Βρακά έχω πάει. Εκεί έχουν λίγο... Πέρα τα σπίτια που πας, πρέπει να πας και λίγο στο νεκροταφείο. Έρχονται και ο κόσμος εκεί πέρα, οι συγγενείς των νεκρών, τώρα που να σου το πω, σου λένε, ξέρω εγώ. Τι χόρευος χορεμένος.
0: Από και στη Φινίκη γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Φινίκη, Σίδερη,
0: Γυρομέρη. Είναι το ταφικό αυτό, έτσι.
1: Όλα τα τρία χωριά που είναι στο πλάι, όλα εκεί, θα στο ζητήσουν αυτό το πράγμα. Να πας. Και ειδικά αυτό γίνεται το Πάσχα.
0: Είναι αναστάσιμο έθιμο.
1: Ναι, ναι, γίνεται το Πάσχα, δεν είναι για άλλες εποχές. Γιατί το Φινίκη κάνει και το 15 Αύγουστο, αλλά το Πάσχα όμως αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
0: Είναι η υπερπίδη Αναστάσεως. Δηλαδή, ελπίζουμε στην Ανάσταση, αν δεν βρεθούμε εγώ για λόγο.
1: Αν δεν βρεθούμε εγώ για λόγο.
0: Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα έκανε το Φινίκη. Ή το Πάσχα είναι η μέρα.
1: Όχι, έκανε και το Πάσχα το βράδυ. Και το Σάββατο βράδυ. Έκανε και το πλαίσιο. Συγγνώμη τώρα, ναι, το θυμήθηκα γιατί και στο πλαίσιο έχω πάει.
0: Και στη Φινίκη δηλαδή σκέτα παίζεται, έτσι.
1: Σκέτα, ναι, σκέτα.
0: Σε πολλά σπίτια.
1: Μπορεί να σε έπαιρνε 7-8 σπίτια. Ωραία. Και το βράδυ θα έρθει στο Μεσοχώρι. Το απόγευμα συνέχισε από εκεί και έγινε στο Μεσογόρι το βράδυ. Και συνέχισε. Βέβαια το βράδυ είχε τα ταχεία σου έτσι. Με το συζητάω γιατί δεν μπορούσε να. Μα είπαν τα κόσμο, όπω και να είναι, είχε κόσμο. Αλλά το, την ημέρα και δεν έφυγε από το ένα το σπίτι. Θα πήγαινε στο σπίτι του Γιώργου μετά. Παίζοντα τον δρόμο μπροστά αυτή από το ένα το σπίτι πήγαινε στο άλλο. Άντε από το άλλο το σπίτι πήγαινε στο άλλο.
0: Για τον κόσμο αυτό είναι, δηλαδή ο μουσικό είναι κούραση.
1: Ο μουσικό είναι θάνατο, έχει κούραση. Είναι θάνατο. Και να κάθει και το βράδυ, αντί φαντάζει να παίξει από τι 10.30 που τελειώνει η εκκλησία. Μέχρι το βράδυ και μετά να ξεκινήσει κατευθείαν το βράδυ
0: και να πας
1: και να πας στο πρώτο τραγουδίσεις.
0: Άλλοι όλοι όμως λέμε και να σου πούμε. Όσο θα υπήγε.
1: Άλλες εποχές και καλές εποχές.
0: Καλές εποχές γιατί ήταν και η κοινωνία μας διαφορετική. Αυτή η κοινωνία που κάνουμε τώρα μάλλον είμαστε αγνώριστοι.
1: Όπως το λες, δυστυχώς. Δυστυχώς πραγματικά. Και για να... Έτσι πώς να το πω... Δεν ξέρω, σήμερα δεν υπάρχει αυτό το συναδελφικό που είχαμε τότε εμείς. Βλέπεις ότι κουβεντιάζουμε με κάποιον, τα λέμε με κάποιον, ναι, όλα καλά και μόλις φέγγισα και στρίβεις λίγο, λένε, για τη σημερινή που είχε μιλάμε.
0: Αρχίζει το θάψιμο.
1: Αρχίζει το θάψιμο. Τότε εμείς μεταξύ μας, δεν ξέρω, είχαμε αυτή την ελληνική, δηλαδή, πώς, είχαμε μια αγάπη μεταξύ μας. Όχι και τότε βέβαια δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μερικοί στο επάγγελμά μας που ήταν, αλλά η πλειονότητα όμως αγαπούσε ένας τον άλλον και σεβόταν ένας τον άλλον. Σήμερα λείπει ο σεβασμός από τα παιδιά, από τα νέα τα παιδιά. Λείπει σεβασμός, δηλαδή δεν ξέρω και γιατί το κάνουν αυτό. Να νομίζουν ότι γνωρίζουν περισσότερα πράγματα από εμάς τους παλιούς. Μπορεί και να τα γνωρίζουν.
0: Πλήθηνε και η κακία τώρα από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, δεν είναι απίστευτο. Και μετά και ένα άλλο πράγμα ρίγρο που μου κάνει εντύπωση. Δεν βγαίνουν τραγουδιστές. Βλέπεις κανένα τραγουδιστή να βγαίνει, νέο τραγουδιστή.
0: Με τη συχνότητα που είδαμε παλιά, όχι.
1: Και γιατί τότε, ποια είναι η νέα συχνότητα, για πες μου εσύ, ποιον βλέπεις. Δεν θέλω να μου πεις όνομα, αλλά τι βλέπεις. Εγώ βλέπω 10 κλαρίνα και κανένα τραγουδιστή. 15 κλαρίνα, έναν τραγουδιστή.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα εντάξει είναι και κάποιοι τραγουδιστές τώρα, ας πούμε, που κατεφημισμών μόνο, μόνο στο όνομα. Γιατί εσύ πέρασες, για πες μας λίγο για την παραγγελία τώρα, έτσι.
1: Παραγγελία. Ένα πράγμα μόνο θα σου πω, ότι αν γυρίσει η παραγγελία, είναι πολλοί από εμάς που θα καθίσουν σπίτι τους. Νομίζω αυτό το λέει όλο.
0: Ναι. Και το λες τώρα που έχεις 50 χρόνια.
1: Βλέπεις τραγουδιστές σήμερα, σήμερα και τραγουδίστρες έτσι, και γυναίκες. Να το πάρω και καλά βέβαια, δυστυχώς μετά την Παγώνα και την Ανθούλα, μιλάμε για το υπερώτικο το στοιχείο, δεν έτσι.
0: Το χάος.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν βλέπεις κάτι μία, άλλη μία παίζουμε. Εγώ δεν βλέπω καμία άλλη.
0: Τώρα μέσα από τη Βόρεια Ήπειρο μου βγαίνει αρκετή μουσική και...
1: Δεν αντιλέγω. Εδώ σου μιλάω τώρα για ανθρώπους που βλέπεις την Παγώνα τώρα, έτσι που θα πει και δεκατσάμικα. Και παίζουμε τραγουδίστρια που λέει δεκατσάμικα.
0: Και θα πει και επιτραπέζια.
1: Τα πάντα, ό,τι θέλεις.
0: Η Παγώνα έχει περάσει, έχει έρθει από εδώ.
1: Τα πάντα σου λέω. Δηλαδή είναι απίστευτο και η Παγώνα είναι και αυτή η μεγάλη ηλικία, έτσι.
0: Είναι.
1: Έτσι. Είναι. Τώρα με κρυβόμαστε. Έτσι.
0: Μας άπαινε.
1: Ναι. Αλλά βλέπεις όμως τη σημερινή εποχή δεν βγαίνουν τραγουδιστές. Μουσικοί βγαίνουν. Δηλαδή αυτά τα σχολεία τώρα τα μουσικά έχουν κάνει και καλό και κακό. Αλλά σου λέω σου ότι η σχέση με το σεβασμό και τη συμπεριφορά αυτών των παιδιών που βγαίνουν τώρα μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Δυστυχώς ακολουθεί και αυτή και η μουσική, δηλαδή η παραδοσιακή μουσική, ακολουθεί ό,τι γίνεται και στην κοινωνία μας.
1: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, δηλαδή, τι να σου πω, δεν θέλω να σου πω παραδείγματα, έτσι, αλλά να κρατήσεις μόνο αυτό το πλάνο που σου λέω, αυτή, δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός.
0: Παλιά δεν έλεγαν 6 και ένας 5.
1: Ναι, 6 και ένας 5.
0: Δηλαδή, μου έχουν πει και άλλοι τραγουδιστές που έχουν πέρασει εδώ πέρα, ότι καθόταν όλος ο έργος του για την καφέ, έχεις δουλειά. Δεν έχει δουλειά, αλλά και εσύ. Ποιο το πει σήμερα.
1: Κανένα.
0: Ο άλλο για το 50 ή το 100 σήμερα μπορεί να
1: σκοτωθεί.
0: Οποιαδήποτε νέα συμπεριφορά.
1: Ναι, ναι. Και απλά. Ναι.
0: Για το 50 ή όταν δηλαδή το μεροκάμα του, το τραγουδιστή του μουσικού γίνει 100 ευρώ, λέμε τώρα
1: σου. Ναι, ναι.
0: Ήθελε κάποιο να βάλει περισσότερα στην τσέπη του, επειδή κάποτε η μουσική ήταν αγράμματη, τώρα που έμαθαν γράμματα, είναι και πιο επιστήμονε στο κλέψιμο πιθανόν.
1: Ξέρει τι μου έλεγε ένα παλιό.
0: Ναι.
1: Λίγο μεγαλύτερος από μένα. Θα έρθει η εποχή μου, έλεγε φίλοι μου, που τα γκαρσόν θα παίρνουν περισσότερα χρήματα από τους μουσικούς. Και ήρθε αυτή η εποχή, να το ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ήρθε αυτή η εποχή. Έτσι, αλλά σου λέω, το μόνο που με καίει είναι αυτό που σου είπα, δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός. Όχι σε μένα μόνο, σε μένα. Και σεβασμός μεταξύ τους. Μεταξύ τους τα παιδιά, αυτά τα νέα τα παιδιά που υποτίθεται ότι πάνε μαζί, βγαίνουν έξω μαζί, τρώνε, πίνουνε. Και μόλις γύρω στους πλάτες, ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω ένα πράγμα, για να γίνεις τραγουδιστής πρέπει να έχεις στήσει τα αυτιά σου καιρό να ακούσεις.
1: Πάρα πολύ.
0: Πρέπει να ακούσεις πρώτα, δηλαδή ας πούμε, είναι και πολλά κλαίνα, το κλαίνο, θα παίξεις και λίγο Γαλλία,
1: ναι, θα
0: ένα κομμάτι, θα είναι εκεί και εκεί.
1: Και εκεί, θα είναι μέσα στο θέμα, ναι.
0: Ίσως και πουθενά, αλλά όμως ο τραγουδιστής πρέπει να πει τα λόγια.
1: Βέβαια. Δεν μπορείς να δεις άλλα για άλλα λόγια.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Είναι και μερικοί φίλοι μας και γνωστοί μας που λένε τραγούδι και του οι τρεις διαφορετικές πάρτες είναι όλες λάθος. Και λέει, ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ. Λες, να μην το παραγγείλει ο άλλος. Πες το, δεν το ξέρω. Ρε φίλε, κάποιο άλλο, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Μην το τελειώνεις το τραγούδι. Και το τραγούδι έχει αυτό τα λόγια, έτσι. Είναι και αυτό, την αρχή, το τέλος, έχει κάποια λόγια.
0: Τώρα, να δούμε σε ένα θέμα που έχω γραφήσει, είπαμε ότι έχεις γράψει με το...
1: Έχω γράψει τότε, ναι.
0: Με τον Γιώργο Βρακά.
1: Βέβαια, μου είπε και ο αδερφός μου μια κουβέντα χτες το βράδυ που μίλησε μαζί του, ψάχνοντας τον δρόμο, μου είπε, όλα μου λέει τώρα είναι στα σπίτια, μου λέει, αυτόν που παντρέψαμε με τα DVD, μου λέει, και τόνα και τ' άλλο. Εμείς, μου λέει, δεν γράφαμε τότε. Μην κοιτάς τώρα που είναι μόδα με το Facebook. Και τώρα τελευταία, έχω κάνει τώρα κανένα μήνα πρωτού το Πάσχα, έκανα τραγουδάκι με τον Νίκο τον Τάση στον κλαρίνο. Και μουσικούς είχε, ξέρεις, τον Γιώργο τον Χαλιγιάννη με κιθάρα. Και τα άλλα μπαίνουν μόνο τους, ξέρεις τώρα πώς γίνεται αυτά τα... Καλούτσικα πάει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει το καλοκαίρι. Ο Χρήστος ο Στυλιανός έχει γράψει τους στίχους.
0: Ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος Χριστάκης, ναι.
0: Τώρα που θυμηθήκα.
1: Ναι. Εντάξει, ένα ωραίο τραγουδάκι. Καλές κριτικές έχω ακούσει μέχρι τώρα και από τους μουσικούς, έτσι. Από τα παιδιά, από τους φίλους του Τόνα και τα
0: άλλα. Θα βάλουμε στην υπομονή, θα το
1: βάλουμε. Ναι. Έχω ακούσει πέντε καλές κουβέντες.
0: Εντάξει, μου είσαι, να σου πω ένα πράγμα τώρα. Καταρχήν είσαι κουρδισμένος.
1: Τραγουδιστής ακούρδιστος θέλει ξύλο.
0: Είσαι πολύ κουρδισμένος.
1: Ναι, ξαναλέω.
0: Λοιπόν, ακούω καλά και επειδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας τραγουδιστής, το πρώτο είναι να μην φαλσάρει.
1: Ναι,
0: μετά ο τραγουδιστής φαίνεται στις καταλήξεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ο καθένας μπορεί να πει ότι έπιασε ένα μικρόφωνο, αλλά...
1: Μην μπερδευόμαστε, σου είπα. Δεν μ' αρέσει να λέω ότι εγώ. Ναι, ο τραγουδιστής ο κουρδισμένος είναι αυτός που πρέπει να είναι. Λάθος θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάω. Μερικές φορές παρασυρώμαστε και μέσα στον κόσμο, από το τραγούδι, γενικά από τη συμπεριφορά του κόσμου. Έτσι, αλλά τουλάχιστον να είσαι σωστός.
0: Είναι αυτό που λέγε ένα Βλαχοπούλος στην ταινία Εγκόμισε της Κέρκυρας, που ήταν να πάει κάτι μουσικό στο σπίτι, ένας εκεί πέρα, τι ήταν, ας πούμε, μεσάζουν και λοιπά, λέει, να μην μου τους φέρεις, αν είναι φάλση.
1: Είναι φάλση.
0: Είχε πει.
1: Όχι, είναι κακό πράγμα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Πρώτα, και εντάξει, θα μου πεις, πώς λένε, πολλοί ακούνε κανένας, δεν καταλαβαίνει, έτσι, πώς το λένε.
0: Ειδικά στις μέρες μας.
1: Ναι, ειδικά στις μέρες μας, όπως το πεις, αλλά εμείς τώρα που είμαστε, που ανεβαίνουμε εκεί πάνω, σου ραγίζει την καρδιά, δηλαδή, λες, αμάνε, αδερφέ. Πώς είσαι τόσο φάλτος. Δεν ακούς.
0: Δεν ξέρω, κάποτε εσύ έδεισες και την παλιά εποχή, αυτούς που δεν μπορούσαν, τους κατέβαζαν.
1: Τους κατέβαζαν.
0: Τώρα τους ανεβάζουν.
1: Σωστά. Όπως το είπες. Είπες ακριβώς την πιο σωστή λέξη. Τώρα τους ανεβάζουν. Τότε...
0: Όχι απλώς θα έπαιρες μικρόφωνο, λέει, θα βγεις κακή κακώσα.
1: Γιώργο μου, να σου πω ένα περιστατικό.
0: Ναι.
1: Ήμασταν στα Λιθαρίτσια, με τον Γρηγόρη του Καψάλη. Νομίζω ο Γρηγός ήταν ο Σαρέας, δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω. Και τραγουδούσε ο Συγχωρημένος Ματζόρας. Εγώ ήμουν παιδάκι τότε. 20 χρονών, 22.
0: Το είπαμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Για πες μου, για αυτό το σημειώδημα μου
1: λες. Ναι, αυτό. Και καθόμουν και τον άκουγα. Και έλεγες, ρε φίλε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεκαετία του 70 τώρα πότε.
1: Όχι, λίγο παραπάνω. Παραπάνω, ναι. Και τον άκουγες και λέγες, Χριστέ μου, τι τραγουδάει αυτός ο άνθρωπος τώρα.
0: Ποιος τον ξέρει τον Ματζόρα.
1: Άντε, οι φωνές όμως έβγαιναν τέτοιες οι φωνές.
0: είναι στον υπηρετικό γάμο του Τάσου Χαλκιά. Λέει ένα τραγούδι. Καταρχήν, τι όγκο είχε αυτή η φωνή.
1: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου έκανα με το χέρι μου. Τέτοια πράγματα. Αυτό το πράγμα μου ήμουν από τότε από παιδάκι και ξέρεις όταν έλεγε την Αγκινάρα.
0: Την
1: Αγκινάρα. Μιλάμε, έτρεμες ολόκληρος. Έτρεμες. Άκουγες τι έλεγε ο άνθρωπος και πώς τραγουδούσε και πώς ελεύθερα έβγαινε η φωνή του, έβγαινε η φωνή του από μέσα.
0: Τον έχω ακούσει κάτι ζωντανές ηχογραφίες, μου φαίνεται εσύ. Έπαιζε κάποτε με τον Σταύρο τον Καψέλη τέλη δεκαετίας του 60 στο Σπαραγγέλους. Είσαι ένα πανηγύρι στην Καλοκάτα, δεν ξέρω τώρα με τον Σαρέα, θυμάμαι ποιον ήταν, είμαι το μάλλον του Γεωργόνου Καψέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβερό μου η φωνή του. Λένε ότι πήγαινε, λέει, στους γάμους, πήγαινε αξιέρεστος κλπ.
1: Πώς είναι τώρα καινούργια μόδα με εμάς που πάμε λίγο, όχι εμείς βέβαια.
0: Ναι.
1: Που πάμε λίγο αξίριστοι και τώρα και τ' άλλο, έτσι ήταν και αυτός.
0: Ελαφρώς ατιμέλητος.
1: Ατιμέλητος, ελαφρώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν κορυφή. Σου λέω, σου έπαιρνε το παράπονο. Δηλαδή, αν πραγματικά σου άρεσε κάτι και το έλεγες, αμάν αδερφέ μου, τι τραγουδάει αυτός.

0: τουλάχιστον να πω το εξής, ότι μιας και για να μάθει κάποιος κλαρίνο ή κάποιο όργανο τέλος πάντων, όπως είπες πολύ σωστά, τα μουσικά σχολεία και τα πανεπιστήμια έκαναν καλό προς την κατεύθυνση. Δεν ξέρω προς την πλευρά των τραγουδιστών τι έγινε. Λοιπόν, πρέπει να περνάνε κάποια σχολεία, όχι εμπειρικής μαθητείας τουλάχιστον, να μαθαίνουν ποιος ήταν, ξέρω, ας πούμε, ο Ματζόρας.
1: Ναι, ναι. Δεν γνωρίζουν τα παιδιά.
0: Και το Ματζόρα, βέβαια, να μάθω και το Ματζόρα, να μάθω, ξέρω, ας πούμε, και κάποια τραγούδια.
1: Λίγο στη φωνή τους, να καταλαβαίνουν ποιες είναι οι φωνές που τραγουδάνε. Δεν γνωρίζουν τα παιδιά σήμερα. Δεν γνωρίζουν, ειδικά για να πω και στους τραγουδιστές τώρα, έτσι. Δηλαδή, ακούς τραγουδιστή που μπαίνει αλλού γυαλού. Αλλού γυαλού, δηλαδή, γιατί ακούει από κάποιους λίγο πιο, να το πω, ανεβασμένους τραγουδιστές πιο στον κόσμο. Αλλά αυτοί όμως οι τραγουδιστές τα λένε. Σου λέει, ρε φίλε, τι δουλειά κάνεις? Λες, είμαι τραγουδιστής. Ναι, είμαι τραγουδιστής.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό που είπε κάποιος. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε τη Λέλαπα από το Σεντοκαμπίσιο.
1: Ναι.
0: Που πάει κάθε κοπελίτσα, ας πούμε, το κάθε παλικαράκι, ξέρω, μπορεί να πάνε στον Πίτσο που έχει μια εμπειρία.
1: Ακριβώς.
0: Και πάνε ένα τούπα, τούπα, τούπα, τούπα, τούπα, τούπα.
1: Αυτό, αυτό.
0: Στη χάκια, δηλαδή και από εκεί πέρα τίποτα. Ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος.
1: Τίποτα. Αυτό, αυτό. Όπως το πει στον τάπα του. Μπούπου, τάπ, τάπ.
0: Και είναι κάποιος μουσικός αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι ο κορυφαίος μουσικός αυτή τη στιγμή? Θα γράψει ένα τραγούδι οργανικό? Δεν λέμε για φαντασία ή για.
1: Όχι. Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό το πράγμα. Από αυτό, σε αυτόν τον ρυθμό. Για τα 18χρονα, 17χρονα, 24, 25, όλο εκεί παίζει αυτό το ποινίδι τώρα.
0: Οπότε έχω μια κατάντια.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Όπως το θεωρεί, όπως το βλέπω καθένας. Αυτοί όμως νομίζουν, όχι νομίζουν. Όχι, δεν νομίζουν, γιατί πραγματικά οι σπράγματα αυτή τη δουλειά πάνε καλά. Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω εγώ. Δηλαδή, δεν μπορώ να κατηγορήσω ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για τη δουλειά τους. Πώς θα κατηγορήσω τον Γιάννη τον Καψάλη? Πώς να πω κουβέντα, το παιδί είναι τραγουδιστής, είναι μουσικός.
0: Εντάξει, ο Γιάννης είναι.
1: Είναι αστέρι, είναι κορυφή το παιδί.
0: Είναι κορυφαίος.
1: Καταλαβαίνεις να σου λέω. Τι, ότι κάνεις τη δουλειά του, αυτό είναι δική δουλειά. Αφορά αυτό να.
0: Προέρχεται μουσική υπογένεια.
1: Δεν το συζητάω, ρε. Γιώργο μου, δεν το συζητάω καν.
0: Και ο Γιάννης είναι κορυφή, έτσι.
1: Δεν το συζητάω καν.
0: Το βλέπω το μακαρόνι, αλλά. Ακριβώς. Προσπαθώντας.
1: Οι κακοί μιμητές, να το πω τώρα έτσι. Δημιουργούν αυτό το πράγμα και λένε: α, ο Καψάλης χάλασε τη δουλειά. Όχι, δεν την χάλασε ο Καψάλης τη δουλειά. Τη δουλειά τη χαλάσαμε εμείς μεταξύ μας.
0: Κοίταξε, είναι και κάποιοι άλλοι τραγουδιστές. Τώρα να πω, αφού πει Γιάννης Καψάλης, κάποια κατσιγιανία τέλος πάντων που λες: ο άνθρωπος αυτός είναι τελάλης, πολλά η φρότα είναι τραγουδιστής. Και σε ακουστεί. Εφόσον άλλος βγαίνει και εκτίθεται.
1: Βέβαια,
0: στον κόσμο, δηλαδή μπορεί να κατακρίνουν και εσένα και εμένα όλους.
1: Όχι, δεν το συζητάω.
0: Αυτός δεν τραγουδάει.
1: Δεν μπορεί να αρέσουν σε όλους.
0: Αυτός μιαουρίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να πούνε οτιδήποτε.
1: Ξέρεις ποιο είναι, Γιώργο μου, αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω ανθρώπους οι οποίοι πάνε τη δουλειά προς τα εκεί, αυτό που λες τώρα, το καμπίσιο και αυτά. Γιατί εκεί τους βουλεύει, μάλλον. Και εκεί το πουλάνε αυτό. Από τη στιγμή που πουλάει αυτό, και εσύ το αγοράζεις, και εγώ και ο καθένας μας.
0: Εντάξει, κάποτε το κριτήριο του Τάκη μου ήταν διαφορετικό.
1: Βέβαια ήταν διαφορετικό.
0: Όπως ξεκινούσε, δηλαδή, κάποια βάση σε αυτό που είδε, λέει, η δημοτική παράδοση. Δηλαδή, το επιτραπέζιο, το κλέφτικο.
1: Ακριβώς.
0: Τα ιστορικά τραγούδια ή κάποια τραγούδια και. Τόσα χρόνια που είσαι στον χώρο, στο χώρο αυτό. Οι εφετζίδες πόσοι ήταν στην Ήπειρο? Λίγοι.
1: Λίγοι.
0: Οι περισσότεροι έχουν λεφτά από συνέστημα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, μπράβο, από συγκίνηση. Ναι, ναι. Από συγκίνηση πιο πολύ. Ή ο άλλος που ήταν χορευτής καλός, του άρεσε, ή από συγκίνηση. Από συγκίνηση περισσότερη.
0: Λέει πάντρευε το παιδί.
1: Πάντρευε το παιδί, μπράβο.
0: Θα χαλάσουν λεφτά.
1: Ναι.
0: Πάντρευε το παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τον παίρνει σήμερα και βλέπεις, και βλέπεις, άσε που κυκλοφορούν και οι DJ, αυτή η μόδα τώρα με το DJ αρχίζει και περνάει. Να το ξέρεις, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό.
0: Πώς δεν το ξέρω.
1: Εμένα μου τύχει πάρα πολλές φορές και πέρυσι και πρόπερσι και φέτος μου τύχει σε δουλειές.
0: Και σου λέει, άλλος παίζει μουσική.
1: Ο άλλος παίρνει. Υπάρχουν DJ που παίρνουν 1000 ευρώ, το καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι απίστευτο αυτό.
0: Ναι, αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε, έτσι.
1: Ακριβώς. Που έχει δυο γνώσεις, βάζει το. Δεν παίζει.
0: Όλοι σε άνθρωποι παίζει. Δεν λέμε τίποτα οι άνθρωποι, αλλά ο καθένας να κάνει τη δουλειά του, αλλά.
1: Ναι, ναι, δεν μας αρέσει να. Δεν λέω να. Δεν τους κατηγορώ που κάνουν τη δουλειά τους τα παιδιά. Και είναι μερικοί που την κάνουν και πολύ καλά. Αλλά λέω, πώς πάει η μόδα. Πώς πάει η μόδα.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Είναι, ναι, είναι απίστευτο.
0: Όπως σε μια βιντεοκασέτα της εποχής του 80, που ήταν σχορμένος ο Βασίλης Περαδηλής, ο Χάρη Κλίν, που ήταν ένα JR που κατεβαίνει τα σκαλιά, παίζει ορχήστρα στο καφενείο στο κουλιό και αυτός πάει στο τσουμπόξ του ηλεκτρόφωνο. Σκευάζει μόνο η M και κολλάει και χαρτονόμισμα.
1: Και κολλάει και χαρτονόμισμα,
0: ναι. Στο ηλεκτρόφωνο, ναι.
1: Όχι, όχι. Ήταν καλά χρόνια τα δικά μας. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα κατά πολύ. Με τα αυτοκίνητά μας, με τα ηχητικά μας, με πάρα πολλά πράγματα.
0: Με το πόδι το έχεις προλάβει αυτό?
1: Όχι. Με το πόδι. Πρόλαβα μόνο κάτι πανηγύρια στο Γρεβενίτη που δεν υπήρχε δρόμος και κουβαλάγαμε τα. Και τι φαντάζεσαι τώρα, τι ήταν τότε εκείνη την εποχή, το 82. Καταλαβαίνεις τώρα κάτι.
0: Τι μικροφωνικές για το, τι πρόλαβες?
1: Εγώ κάτι δεν ακόρτη, με ταινίες.
0: Ναι.
1: Και είχε βγει μετά η Μουντάρπο, μια Μουντάρπο μικρή, είχε ο Πετράξης ο Χαραλάμος και ο Γιώργος Ζωβρακάς. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, άκουγες και έλεγες τι γίνεται τώρα, παιδιά.
0: Ο Πετράξης είχε Μουντάρπο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πες μου για τον Πετράξη, γιατί άγιος άνθρωπος ο Πετράξης. Κάνουμε εκπομπές εδώ πέρα. Και ο Παρπαμίτσος, για πες μου.
1: Τι να σου πω τώρα, με. Πιο πολύ δούλευα με αυτούς εδώ στο. Εδώ, Φιλιατοχώρια και πιο πολύ στο Ζάλογο, πίσω, δηλαδή πως πάμε, γιατί Φασκομιλιά, Σκορπιώνα, πως το είναι το άλλο δίπλα που πάμε εκεί. Ναι, πραγματικά ο Πέτρος ήταν άγιος άνθρωπος. Άγιος άνθρωπος. Τον βλέπω και τώρα, τον βλέπω. Τον βλέπω.
0: Μένει στην Αθήνα, αλλά έρχεται εδώ στο σπίτι.
1: Εγώ το βλέπω πολύ σφαίρες, εδώ κάτω στο Βοτανικό μένει.
0: Εκεί το σπίτι, αλλά τώρα τον έχουν πείσει τα παιδιά για να δώσουν αντιπαροχή και λοιπά, αλλά...
1: Ναι, τον είδα και έβαλε τα κλάματα. Εντάξει, και ο νέος εγώ τότε προσπαθούσα και με αυτόν εκεί πέρα τότε.
0: Και μεγάλες επιτυχίες έκανε και αυτός και με τον Κώστα και με τον
1: Βάγια. Πιο πολλές επιτυχίες με τον Βάγια.
0: Με τον Κώστα, ναι.
1: Ναι, και με τον Λεκό Κώστα, πιο πολλές με τον Βάγια. Πάρα πολλές επιτυχίες, δηλαδή τα πρώτα CD του Βάγια, κασέτες τότε του Βάγια, ήταν με τον Πετράκη. Μετά βγήκαν με τον Ναπολέον Ζούμπα και μετά τα τελευταία του σχολημένου του Βάγια ήταν με τον Πετρολούκα.
0: Και με τον Σταύρο που κάψε.
1: Και με τον Σταύρο.
0: Και πιο... και τα συμβιώτικα. Και...
1: Πιο πολλά, ναι, είχε κάνει εδώ με αυτούς. Πιο πολλά και ειδικά, με τον Μέτρο τώρα τελευταία, δηλαδή ήρθαν και μου είπαν μακρομάτα μου. Αυτά τα ροδάκια όλα τα έχει κάνει με τον Πετρό.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα.
0: Κάπου εκεί τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 90 με τη Μελένια και...
1: Ναι. Και άλλα πιο χελάβια, λίγο πιο νωρίς. Χίλιες δυο φορές αν ζούσα, όταν το Πετράκι και αυτά. Ήταν εντάξει. Γράφουν τότε. Ήταν, τι να θυμηθώ, Αλέκο Κώστα, να θυμηθώ
0: Κυρσάκη. Πες μας για τις συνεργασίες στον χώρο και για κλαρινίσεις και για μουσικούς. Είπαμε προηγουμένως για τον Ματζόρα, ας πούμε, είπαμε για τον Πετράκι.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Γρηγόρη μου γράψε άλλη συνεργασία.
1: Τον Γρηγόρη, αρκετές φορές, ναι, αρκετές φορές. Αρκετές φορές με τον Μπάρμπα, αν ψέμε όλοι με τι κάνεις, αν ψέμε. Καλά το λέγω, Μπάρμπα μου, τι κάνεις.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Μεγάλη ιστορία, τώρα τι να λέμε τώρα.
0: Και τραγουδιστής.
1: Και τραγουδιστής, αλλά... Και είδες πως είπα, είναι... Το Ζαγόρι ήταν άλλη ιδιομορφή αυτό. Μπορεί αν έπαιρες τον Γρηγόρη και τον πήγαινες κάπου αλλού, να χανόταν ο άνθρωπος. Δηλαδή, με τις μουσικές, με τα τραγούδια που θα το παίρνει, να χανόταν. Εκεί όμως, είδες, είχε το χρώμα του, θα τραγουδούσε κιόλας αυτός σοβαρός, με το γραβάτο, με το κοστομάκι του, ωραίος. Είχε...
0: Ήχανείς και όλοι οι παλιοί.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Και ο καθένας στον τόπο του.
1: Στον τόπο του, μπράβο.
0: Ο ένας όπως είπε συμβόταν τον άλλον και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ήξερες, ξέρω, Αυγέρας ένας στο Μέτσκο, εγώ σκαψάει στο Ζαγόρι.
1: Ναι. Γιώργο μου, κύριε, να σου πω κάτι. Έχω δουλέψει σχεδόν με όλους. Και μόνο τα κλαρίνα της εποχής εκείνης, Ναπολέον Δάμο, Πετρολούκα, Σταύρο Καψάλη, Γρηγόρη Καψάλη. Ποιος μου διαφεύγει τώρα, αυτός μεγάλος. Δεν χρειάζεται να σου πω μετά οι πίσω ηλικίες, έτσι, εντάξει.
0: Εσείς είχατε κάνει και μια ορχήστρα.
1: Ναι, είχαμε κάνει μια ορχήστρα τότε, ήταν η ορχήστρα, είχαμε κάνει την πανεπιρωτική.
0: Ναι.
1: Πανεπιρωτική.
0: Ποια χρονιά δεν ξεκίνησε αυτό?
1: Αυτό πρέπει να έχει ξεκινήσει το γύρω στο 90 και λίγο. Και τότε ζούσε ο Γιώργος ο Βρακάς. Είχαμε τον Γιώργο τότε κλαρίνο. Πανεπιρωτική. Μετά διαλύθηκε η ορχήστρα Φιλιατών και έγινε πανεπιρωτική ορχήστρα Φιλιατών. Δουλέψαμε και εκεί αρκετά χρόνια.
0: Εγώ με τον Μάρκο σε θυμάμαι.
1: Με τον Μάρκο, με τον κουμπάρο μου, ναι, τον κουμπάρο μου. Γιατί έχω δύο κουμπάρους κλαρίνα. Έχω τον Μάρκο τον Πάλο και το δόκιμο τον Χαραλάμος.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Με το δόκιμο πώς είσαι το κουμπάρι?
1: Έχω βαφτίσει το... από τον πρώτο γάμο το δεύτερο το παιδί, τον Άγγελο.
0: Έχει κάνει δύο γάμους.
1: Δύο γάμους, ναι. Δύο αγόρια από τον πρώτο, δύο κορίτσια από τον δεύτερο. Ο κουμπάρος.
0: Ο Μάρκος και αυτός είναι.
1: Και ο Μάρκος και αυτός για θέση πρωτεία. Μιλάμε και, και πάω ακόμα. Τον κουμπάρο πάω και τώρα θα πάμε μετά.
0: Με τον Μάρκο πιο πολύ σε θυμάμαι για
1: να. Ναι. Τότε να γινόταν ο
0: Σαββατοκύριακο. Και άλλοι τη συνοχή ήταν ο Ανδρέας Χαλκιάς.
1: Ο Ανδρέας Χαλκιάς, ο Χρήστος Μπασαλίμας, ο αδερφός μου. Αρμόνι τότε είχαμε το Γιάννη το Ζέρβα. Ξέρω φορέ και παίρναμε το Γιάννη. Τι να σου πω ποιο πέρασε από Κλαρίνα. Τι να σου πω τώρα. Και μετά από. Που έφυγε ο Μάρκος, που ψιλοδιαλύσαμε έτσι λίγο. Ήταν. Τι να σου πω, μα, δεν υπάρχει Κλαρίνο από τους νέους τώρα αυτούς. Νικοτάσης, Γιαννακός, Μετσοβίτης, Θοδωρής ο Χαλιάσος, ο Θεοδόρο, Νίκο Χαλκιάς. Δεν υπάρχει Κλαρίνο που να μην πέρασε.
0: Πόσα χρόνια κράτησε περίπου ορχήστρα?
1: Κράτησε αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια. Εμείς κάπου εκεί στο 2008, 10.
0: Καμιά 20ετία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όχι, να τη δώσω το στίγμα παντού, ας πούμε.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Δεν λέμε πάρα πολύ.
0: Και ο Ανδρέας.
1: Ναι, ο Ανδρέας και η κιθάρα και μπουζούκι, ναι.

σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.